0: σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: πάρες την Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: FM. Κι άκου πώς παίζει η λίρα.
1: Thank you.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή. Παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.
7: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
8: Λέγατε να το πω.
7: Ακούτε Κρήτη FM.
8: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
7: Ναι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
2: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 66 66 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210 66 66 666. Ιναλουμίν.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM.
10: City FM.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Ζήτης, όπως πάντα. Αγρίμιστε κι στο τσουκρί. Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: Η ώρα στον Crete FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
9: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
8: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
9: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: lăsate!
1: Ακλουθάτε μας και σήμερα και ο Θεός βοηθός, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά ημέρα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στις Κυκλάδες, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Γερμανία. Καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και σήμερα φίλες και φίλοι, η φωνή μας, η μουσική μας, η αισιοδοξία μας, η εκπομπή μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Εδώ, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, από τον Κρήτη FM στους 87 και 5.
2: Πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια ίντερνετικά από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
1: Να ευχαριστήσω την Καλλιόπη, την Καλλιόπη τη Σιράγα που μας είπε πού ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα και να πω ότι η Καλλιόπη μου η Ελλάδα είναι όμορφη αλλά χωρίς την Κρήτη μοιάζει με 12 θεούς δίχως την Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να πούμε τι ώρα είναι, 8 και 17. Προλαβαίνουμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες φίλες και φίλοι. Να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε στην παγώνα μας από το Άνου Βαλσαμόνερο που μόλις τώρα έστειλε το δικό της μήνυμα, στον Αντώνη τον Νεωνάκη που το έχει στείλει από τις 6 και 4, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη από την Κάτω Σήμη Βιάνου που μας εύχεται και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τον Νίκο τον Νικίδη που ήρθε από το εξωτερικό και έχει συντονιστεί και ακούει την εκπομπή μας, στον καλό φίλο τον Γιώργο τον Νταχμιτζάκη που είναι καθοδόν για τη δουλειά του, στην πιλωτίνα μας που αύριο στις 9 ξεκινά τις πτήσεις της από εδώ, από τον αεροδιάδρομο του Κρήτη FM, Σαββατοκύριακο 9 με 11, Λία Καπετανάκη. Καλημέρα στον Κωστή τον Ξημεράκη, στα αγγλικά νερά, τον Κωστή τον Ξημεράκη που μας δίνει τις κατσούνες που τσικληρώνουμε στους διαγωνισμούς μας. Στο Λουκά, τον καλό μας φίλο από το Κοροπή. Στο Μένιπο το Ζαφυριάδη που μου λέει ότι ο ΨΕΣ του τηλεφωνήσαν από μια εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας ραδιοφώνων και είπε ακούω μόνο Κρήτη FM. Όπα, είπα, λέω. Καλημέρα στον Νικήτα, το Φιλιππάκι, τον τυρά της εκπομπής μας που είναι λέει παιπερνοδιαβαίνει στις δρόμους Αθήνας, πάει να φορτώσει τυριά από το καράβι γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μας την Αρετή, την Νεωνάκη, την πόλη βραβευμένη μαντιναδολόγησα της εκπομπής μας, στο Γιάννη τον Γελάκη, τον επίσης καλά καλό μαντιναδολόγο που λέει ότι είναι καταλαγιασμένος ο καιρός

0: στα Χανιά σήμερα, αλλά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μετά το απόγευμα θα έχουμε πάλι καρεκλοπόδαρα. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά? Είδες, έχουμε γεννή πάλι πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κόκκινο από το βροχερό Ρέθυμνο. Μρε και βρέχει στο Ρέθυμνο, Κωστή. Επίσης το κοπέλι στο σχολείο. Ακόμη βρέχει στο Ρέθυμνο. Είπαν ότι θα καταλαγιάσει εδώ μια ουλιά. Λοιπόν, παγώνα βρέχει μπρος στο Άνω Βαλσαμόνερο. Λοιπόν, πάμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι και σήμερα, το κατέτε άλλωστε, η ραδιοεφημερίδα μας είναι γεμάτη Κρήτη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Πρώτα πρώτα έχουμε επιλεγμένη κριτική μουσική. Από εδώ δεν ακούγεται ότι και ότι, ακούγονται όμορφα τραγούδια. Θέλω να μου βάλεις, Δήμητρα, γι' αυτό με τη Στέλλα μας, τη Στέλλα την Κουκάκη και το Μιχάλη το Σταυρουλάκη, μην απορείς. Βάλτο και αυτό. Α, το έχουμε στο πρόγραμμα. Το έχουμε. Οπότε θα ακούσουμε και Βασίλη Σκουλά στο Μετερίζει της Ανθρωπιάς. Σκορδαλό και Μανιά, δώσε μου το δικαίωμα. Μιχάλη Αλεφαντινό με ένα κρασί και ένα φιλί. Γρηγόρη Σαμόλη με το σπήλιο. Μιχάλη Τζουγανάκη στην Κοξαρέ. Νίκο Γωνιανάκη, μιλώ για την αγάπη μου. Νεκτάριο Σαμόλη, ο ερωτευμένος άνθρωπος. Μανώλη Κονταρό, όμορφη παρέα. Κώστα Παπουτσάκη, το όνειρό μου. Καλημέρα. Να τον πάλι τον Κώστα τον Κόκκινο μου λέει ότι η ίδια εδώ με καρεκλοπόδαρα, αλλά θα περάσει. Πού θα πάει? Για να το αποδιαβάσω. Όμορφες καλημέρες σε όλους. Κώστα μου, υπομονή. Υπομονή στο Ρέθυμνο, υπομονή στα Χανιά, υπομονή σε όλη την Κρήτη, γιατί πραγματικά αυτό που γίνει και νοψές θα επαναληφθεί, λέει, και σήμερα. Θα έχουμε επανάληψη μετά τις 4-5 το απόγευμα. Θα έχουμε μια από τα ίδια. Η παγώνα λέει τώρα όχι. Δεν βρέχει στο Άνω Βαλσαμόνερο. Δεν βρέχει στο κάτω, λες να βρέχει? Να ρωτήσω με το φίλο μας το Στέλιο το Βερικάκι αν βρέχει στο κάτω Βαλσαμόνερο. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, είπαμε, επιλεγμένη κριτική μουσική. Θα ρίξουμε ματιές στα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα με το δικό μας τρόπο. Επίσης έχουμε τους διαγωνισμούς μας, τα δώρα μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης έχουμε, φίλες και φίλοι, στις 10 παρα 20 την αριστεία μας, την αριστεία την Καλογρίδη. Θα κάνουμε παρέα με την Αριστεία κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα να μας λέει τα νέα εκεί από τις εκπομπές της, από τα Χανιά, από την Κρήτη μας. Επίσης έχουμε ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη. Έχουμε το φίλο μας το Φάνη τον Ξημεράκη που θα σχολιάσει με το δικό του τρόπο την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Και βέβαια θα γελάσουμε με το Στάθη το Μονιάκη. Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, σήμερα στην πρώτη καλημέρα. Πάμε όμως να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα, γιατί θωρώ και περνάει η ώρα. Ο Τάκης ο Στράτος ο Κουμουτσέλης λέει, αντέδρασε στην, πώς λένε, στην ανάρτησή σου, Δήμητρα, σε αυτό που έβαλε στο διαδίκτυο. Όπα, είπα, λέω, σήμερα είναι Παρασκευή, 2 Οκτώβρη του 2026. Καλό μήνα σε όσους δεν το ακούσαν ψες. Είμαστε στην 40η εβδομάδα του έτους. Καλώς και το Γιάννη το Βουλγαράκη, τον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο εκεί στον Κρουσόνα. Ναι, που κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Έχουμε διανύσει 275 μέρες και απομένουν ακόμη 90. Ο ήλιος βγήκε 21 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή πριν από μια ακριβώς ώρα, και θα μας αποχαιρετήσει 7 και 7 το απόγευμα. Σελήνη 21 ημερών, για όσους ενδιαφέρονται. Στο δαχτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα, δεν μπήκαν ακόμη οι περιορισμοί, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί Κελσίου, στο Ηράκλειο 18, στα Χανιά 18, στο Ρέθυμνο 18, στον Άγιο Νικόλαο 17, στο Κυπαρίσι 15, 16 στην Παλιόχωρα, 14 στο Σπύλι, 12 στο Αυρακόντε, 15 στο Θραψανό, 17 στη χώρα των Σφακίων. Όπα! Καλώς το Στέλιο το Βερικάκι. Θα το διαβάσω τώρα το μήνυμα γιατί δεν το είδα. Στα Ζωνιανά έχουμε 13 και βρέχει κιόλας. Ναι. Στην Ιεράπετρα 19. Στον Άγιο Μάμα 14. Στις Κορφές 16. Στην Κάντανο 14. Στις Κορφές βρέχει. Ναι. Στη Σιτία 18. Στη Σαντορίνη 20. Στο Μόναχο 15. Και στο Σίδνεϊ 22 βαθμούς Κελσίου. Και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 23 το απόγευμα. Λοιπόν, Πάμε να δούμε πρώτα το μήνυμα του Στέλιου. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Στο Μπόρο Μπόρο έχει το νερό. Όπα, όπου να είναι θα τα κάνει να βρέχει. Στον Άγιο Ανδρέα, εκεί στο κάτω βαλσαμό νερό. Λοιπόν, εορτολόγιο Κυπριανού, ιερομάρτυρος Ιουστίνης μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή και η Ιουστίνα, ενώ είναι η γιορτή των πουλιών και η διεθνής ημέρα λέει μη βίας. Δεν χρειάζεται βία. Λοιπόν, σε όσες και όσους εορτάζετε, χρόνια πολλά.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Μάνο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και στα κοπέλια που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν, και είναι η Νίτσα, ο Χρήστος, η Ελένη, ο Άρης, η Βάσια, η Θωμαΐς και η Ζέτα. Ναι, πλούσια τα ελέη του Θεού. Καλά γαλακτομπούρεκο, άμα φάτε μια φορά θα γίνετε πελάτες στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Η Δήμητρα είναι μάρτυρας. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω? Όπα, πώς λέμε το χαϊδεύω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ξαπλώνω και το λέμε θέτω. Πρέπει να βάλουμε ψες το ξαπλώνω και σήμερα, ναι. Ναι, καλά το βάλαμε. Α, ψες το ξαπλώνω και σήμερα το χαϊδεύω. Ναι, πρώτα ξαπλώνεις και μετά χαϊδεύεις. Λοιπόν, ξαπλώνω το λέμε θέτω. Θέτω το λέμε το ξαπλώνω. Λοιπόν, για... το βρήκε πρώτος ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης. Ρε Γιώργα ρε, κάθε πρωί έχεις την πρωθιά. Για να δούμε ας την πάρει κανείς άλλος. Γιώργος Ταχμιτζάκης λοιπόν βρήκε τη σωστή απάντηση και εμείς, περιμένοντας και τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας μηνύματα, θα... να, και ο Δημήτρης ο Κακουράκης δεύτερος το βρήκε. Δημήτρη, μόλις επανέλθουμε θα πούμε και τη ρήμα σου που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια και μιλάει για το νερό. Λοιπόν, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Δημήτρης Κακουράκης, οι δύο πρώτοι που βρήκαν τη σωστή απάντηση, και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Έκια θα στέκω να απαντώ και ας είμαι ο τελευταίος. Βασίλης Σκουλάς.

0: Είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
2: Μου την καρδιά και μου την έμαρα.
1: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
3: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
1: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
3: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
1: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211 4102 968. www.kukuragisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε!
8: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ινδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Το ρολόι δείχνει 42 λεφτά μετά τις 8 και είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη του 2026. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Θανάση Σκορδαλό και Νίκο Μανιά. Δώσε μου το δικαίωμα μονάχα να σε βλέπω, γιατί με τρώει η γέγνια σου και αγκάθομαι και αστέκω. Πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω? Πώς λέμε το χαϊδεύω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ξαπλώνω και το λέμε θέτω. 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο. Και τη ζεστή μας καλημέρα να στείλουμε στον Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη, στη στρατηγία την Ανδρεάκου, στο Μανώλη το Μανουσάκη στον Μπραχάμι, στο Σάκη τον Καλαμαθιανό εκεί στο Κρεοπολίου Φουντοραδάκη στην Παιανία, στο Σύφη, στο Μάρκο και στο Δημήτρη, στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, αντιδήμαρχο Αγίου Δημητρίου, στο Δήμα Αγίου Δημητρίου και Κοσμήτωρα στην Παγκρίτιο Ένωση, στον Ορέστη τον Μπασπαράκη στη Νέα Υόρκη, που τα ρολόγια τώρα στη Νέα Υόρκη δείχνουν 1 και 43 μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή είναι με τα μεσονύχτιες οι ώρες, Ορέστη, και εσύ εκεί, στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, να ακούς το Greedy FM. Στέλλα Χασεκίογλου, καλή σου μέρα. Γιάννη Περάκη, καλημέρα στο Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Εγάλεο. Ο Γιάννης είναι και αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Δήμο Εγάλεο. Καλημέρα στο Μανώλη τον Πικάκη στα Κεραμιά, τον καλό μας φίλο. Καλημέρα στη Μαρίνα την Καλαϊτζάκη στην Παγκρίτιο. Καλημέρα στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στην Αλίκη μας, που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα λέει από κοντά. Μάλιστα, στην Ειρήνη τη Γιαχνάκη από την Πετρούπολη, στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, στην Άννα τη Λουπασάκη, στον Γιώργο τον Παπαδεράκη, στον Ανδρέα τον Κλεισαρχάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Εγάλεο, μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, και στον καλό μας φίλο το Φάνη τον Ξημεράκη, που θα τον έχουμε εδώ 11 παρά 20 να κάνει τη δική του παρέμβαση στην πρώτη. Καλημέρα.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, καλημέρα και στη χαρά μας που είναι εκεί και μας εξυπηρετεί όταν πάμε στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος, και σήμερα είναι χορηγός αυτό το θέμα της εκπομπής μας, οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100. Και πάμε ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε πρωί από την εφημερίδα του Κατρόκωστα, την εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Μας ισοπαίδωσαν οι βροχοπτώσεις. Φωνικό και καταστροφικό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Διαλύθηκε με μιας το ειδηλιακό σκηνικό που συμβαίνει κάθε χρόνο, το success story του τουρισμού, καθώς η Κρήτη αποδεικνύεται αθωράκιστη και χωρίς υποδομές για άλλη μια φορά». Πόσες αλήθειες κρύβει αυτό το πρωτοσέλιδο. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που και αυτή εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι «Η Νέα Κρήτη». «Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές σε όλη την Κρήτη, άνοιξαν οι ουρανοί. Απίστευτες ποσότητες νερού στο νησί, με ρεκόρ στα Νόγια όπου έπεσαν 361 χιλιοστά σε λιγότερο από 2-24 ώρα. Δεν σταμάτησε να χτυπά το 112 καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο στις Γούβες, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και εξαφανίστηκε ο παραλιακός δρόμος. 79χρονος κτηνοτρόφος, θύμα της φοδρής κακοκαιρίας, έφυγε για να ταΐσει τα ζώα του και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι. Φωνική κακοκαιρία λοιπόν, φίλες και φίλοι, και φαντάζομαι ότι όχι μόνο στις κριτικές αλλά και στις αθηναϊκές εφημερίδες θα έχουμε πρωτοσέλιδο αυτό το θέμα. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Μέχρι την Κυριακή στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός στο Ρέθυμνο, ανοιχτά σήμερα τα σχολεία στα Χανιά. Α, μάλιστα. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Λέει η Κρήτη στο έλεος της κακοκαιρίας. Και βέβαια διανθίζονται τα πρωτοσέλιδα με φωτογραφίες από τις πλημμύρες στο νησί μας. Πάμε στα ρεθεμιώτικα νέα. Τραγικό τέλος για 80χρονο κτηνοτρόφος της Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στη δίνη της κακοκαιρίας ο ορεινός μυλοπόταμος, τεράστιες καταστροφές. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η κριτική επιθεώρηση και λέει ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Μια από τα ίδια και σε αυτή την εφημερίδα. Και για να δούμε στην Ανατολή, στο Λασίθι, πρωτοφανής βροχή 162 χιλιοστά στον Άγιο Νικόλαο, 205 στο Τζερμιάδο. Μάλιστα. Έχουμε άλλη? Όχι, δεν έχουμε άλλη κριτική εφημερίδα. Για πάμε και στις μεγάλες αθηναϊκές να δούμε και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Ξεκινούμε από τη Δημοκρατία. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία J Crystal Blue, που με το ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη Τοψίδη. Είδαμε γίνεται πάει. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Μάλιστα. Πάμε και στα νέα, να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις, διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Και έχει αναλυτικά τα στοιχεία, όλα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Μάλιστα, πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα, να δούμε ποια είναι και τι λέει. Είναι η Εστία που έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ». Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου, όδυνεν όρος και έτε και μην για τη συμφωνία για τα κοιμήλια της 20 Φινήσης. Ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι, κύμα οργής στη Βόρειο Ελλάδα. Δεν το πολύ κατάλαβα, αν το καταλάβατε εσείς, καλώς. Αλλιώς δεν χάλασε ο κόσμος. Πάμε στην Εσπρέσο. Ο Θεοδωρόπουλος τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τη γάκα, την έδωσε στεγνά για το φόνο του Μαζό. Θεοδωρόπουλος είναι ο γιατρός και η Ζάκα είναι η σύζυγός του. Η γιατρός εκεί στο αμαρτωλό ιατρείο στο Κολωνάκι. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Εξήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης ροής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική Κομισιόν στην πρόταση. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Μάλιστα. Ακροδεξιές προτάσεις λέει η εφημερίδα και για να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία. Μάλιστα. Πάμε και στην Κόντρα να δούμε το δικό της πρωτοσέλιδο. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετς. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Μάλιστα, είχαμε κάνει μια συμφωνία κυριών. Πότε ήτανε? Πριν το καλοκαίρι. μια συμφωνία κυριών ότι τα σούπερ μάρκετ θα ρίξουν τις τιμές από την 1η του Σεπτέμβρη. Και τώρα βλέπουμε ότι είναι 25% πάνω. Ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού, για το όνομα του Θεού, πού πάμε, πού θα πάει η φέτα? 18 ευρώ λέει έχει πάει τώρα. Πού θα πάει? Από 7-18, για το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού πάει αυτή η κατάσταση. Πάντως, αν θέλετε να ενημερωθείτε, μπείτε στο koroidia.gr, εκεί θα τα βρείτε όλα. Πάμε στο ριζοσπάστη, παρέμβαση του Κουκουέ με τροπολογία στη Βουλή. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για την ανακούφιση με ακρίβεια είναι η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Κουκουέ. Για να δούμε τι θα πει αυτή η τροπολογία και τι πώς την κατέθεσε. Το ίδιο κάνει. Πάμε στο λόγο. Εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη. Να, η μόνη εφημερίδα που είπα ότι όλες οι εφημερίδες θα αναφέρονται και στην Κρήτη μας, δυστυχώς τους ενδιαφέρουν πιο πολύ οι άλλες μπούρδες από αυτά εδώ τα σοβαρά που συμβαίνουν στο νησί μας. Αυτά με τις θρησκείες εκεί, με το Άγιον Όρος, τι λέγανε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Άσε μην γίνομαι και κακός. Πάμε στην πολιτικά και να πούμε μπράβο στο λόγο που έχει πρωτοσέλιδο την κακοκαιρία στην Κρήτη, τις καταστροφές στο νησί μας. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνί, τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο βγάζουν σε Ριάννη το όρου Κρέης, αυτό που ήταν και παλιά, και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τώρα αυτά που λένε για τις τουρκικές προκλήσεις, σας το λέγαμε και πριν κλείσουμε το καλοκαίρι, σας το λέμε και τώρα, ότι είναι μπούρδες. Ούτε τουρκικές προκλήσεις υπάρχουν, ούτε ελληνικές προκλήσεις υπάρχουν στην Τουρκία. Αυτά είναι σε συνεννόηση των ηγετών του δικού μας και του Τούρκου, γιατί ζορίζονται και οι δυο. Ο Τούρκος θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να είναι υποψήφιος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος, και ο δικός μας. Δεν είναι ανάγκη να τα πω, τα ξέρετε. Πάμε στο μανιφέστο. 4 στους 10 πολίτες σε αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Στεγαστική ασφυξία για αμαία κρίσιμη διάσταση. Η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυση της επισφάλειας και της ανισότητας. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν. Και πως το λέτε, το ίδιο κάνει και πως το λέτε, ένα και το αυτό. Πάμε και στη Voice, την ξεχάσαμε. Τα λουκέτα σαρώνουν την αγορά. Έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Success story μόνο για δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Να που η Voice λέει σήμερα, αποτυπώνει την πραγματικότητα. Λέει 100% την αλήθεια. Δυστυχώς, τι να πούμε, έκρηξη 31% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Πηγαίνετε στους δρόμους να δείτε πόσα μαγαζά είναι κλειστά και λένε ενοικιάζεται, και σπίτια δεν βρίνεις κανένα. Να λοιπόν η αντίθεση, τα μαγαζιά κλείνουν, τα σπίτια δεν ανοίγουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να τα ξαναπούμε. Πάμε σε τραγούδι να ηρεμήσουμε. Μιχάλης Ταλεφαντινός με ένα γκρασί και ένα φιλί και μια καλή κουβέντα. Μικρός ο δρόμος της ζωής και όσο μπορείς τον γλέντα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Uni Open είναι ο μέγας χορηγός της σημερινής μας εκπομπής, στρατηγικός συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, η Campus University. Είναι εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά. Υπεύθυνη Ιωάννα Τσαχάκη από τα Τσαχιανά, παρακαλώ, του Δήμου Μιλοποτάμου. 216-500-506 είναι το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες. Και εμείς, όπως σε όλους τους χορηγούς μας, λέμε και μια μαντινάδα. Η Campus University είναι το όνομά του και σούλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μια καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε καθένα από τους χορηγούς της εκπομπής μας. Τους μεγάλους χορηγούς θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Super Clean, Γιώργης Κανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
0: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
1: Κριτικοπούλα στο Μανίδι, μεζεδοπολείο ο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
0: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργάτσι, Κρήτης ή γλετζέδες.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
0: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστή ρακή. Καλό φαΐ να φάει.
1: Ρωμανάκι και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κωστής Ρωμανάκης.
0: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη. Είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι και αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
1: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης. Λέρνουμαν 18 στο μεταξουργείο.
0: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
1: Αίθουσα Γοργόνα 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
0: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα. Άμε να κλείσεις γρήγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
1: Το τελικανιδάκι στη ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
0: Δυο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη. Η Στηραφίνα στέσανε το τέλει κανιδάκι.
1: Αχλάδια, ρακάδικο μεζεδοπολείο Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
0: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια μπάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
1: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκη στο Περιστέρι.
0: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης. Εις τη σχολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
1: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
0: Έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλωρίτη.
1: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
0: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, Θησαίος το 19 είναι η διευθυνσή μας και μην ξεχνάτε ότι αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις χωροεσπερίδες των κριτικών συλλόγων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Κοντάκης, κρεοπωλείο, ψητοπωλείο στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρο Μαραθώνος και Χελμού 2.
0: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά κρατούμε τις τιμές μας σε ένα καινούριο υπέροχο κρεοπωλείο, ψητοπωλείο που έχει ανοίξει στην Άνοιξη Αττικής ο Κυριάκος ο Κοντάκης με τα κοπέλια του και είναι το όνειρό μου, Δήμητρα, κάποια μέρα να πάμε να πάρουμε από εκεί, να φέρουμε, να κάτσουμε εδώ και με την πιλωτίνα να το βάλουμε κάτω το αντικριστό, το κοντοσούβλι, το κοκορέτσι. Όπα, πάμε παρακάτω.
1: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
0: Στουτάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
1: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69 Γ, Άγιος Δημήτρης.
0: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη.
1: Φρουταγορά Πεντεράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακούσων 89 Λαμπρινή.
0: Ο Πεντεράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Πεντεράκη και στο φίλο μας το Σωτήρη.
1: Μοτάκης, λάδι ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
0: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
1: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα.
0: Φίλε και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο. Με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
1: Κρητικά προϊόντα Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 Γκίζη. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
0: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά στην Αρετούσα βρίσκεις.
1: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
1: Κρητικό κέντρο Ομαλός. Γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέντια, Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
0: Και όσο υπάρχει Ομαλός και στέκιο Ψιλωρίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης.
1: Κουκουράκι.gr. Επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
0: Και απαγοράσεις συσκευές από του Κουκουράκη, θα πάρει και από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
1: DK Cars. Αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
0: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνεις σε φίλε με το DK με 4x4 ή βαν αν ταξιδέψεις στην Κρήτη. Οι λύσεις είμαστε και έλα να μας γυρέψεις. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της εκπομπής μας και πάμε σε τραγούδι να μπούμε στο επόμενο ημίωρο. Γρηγόρης Σαμόλης και Σπήλιος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε δυνατά, με Γρηγόρη Σαμόλη και το Σπήλιο. Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω. Πώς λέμε το χαϊδεύω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ξαπλώνω και το λέμε θέτω. Ε? Ο ερωτευμένος άνθρωπος λέει χωρίς γαμπά ξαπλώνει, λέει ο Νεκτάριος ο Σαμόλης, και εμείς λέμε χωρίς γαμπά θέτει. Λοιπόν, πάμε. Τι να πω, να πούμε τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη, που δεν την είπα προηγουμένως, επέσανε πολλά μαζί. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης: την καλημέρα Πέμπο σας, για το νερό θα πούμε, στην Κρήτη έριξε ο ψες, να το ευχαριστηθούμε. Πέρυσι λαχταρούσαμε και κάναμε δεήσεις, παρακαλώντας το Θεό λίγο στη γη να ρίξει. Μα ο ψες έκαμε ο Θεός υπερβολή στην Κρήτη. Δεν θέλουμε τέτοιο νερό, καλιά να μας λείπει. Η αξία του νερού. Νερό είναι το αγαθό που όλοι μας συμφωνούμε, που αν εμάς ελείψει σύντομα θα πάψουμε να ζούμε. Είναι αγαθό, κατέχουμε τη χρησιμότητά του, κι όλοι ενδιαφερόμαστε για την ποσότητά του. Ρήμες να γράψω αμέτρητες, πάλι δεν θα μπορέσω. Την τόση αξία του νερού σε αυτές να τσιχωρέσω. Ό,τι κι αν πω για το νερό, όσα γι' αυτό να γράψω, αδύνατο είναι τόσα να για να τα περιγράψω. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα με υγεία, μας εύχεται ο Γιώργος. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ενώ την καλημέρα του στέλνει ο Γιώργης ο Βογιατζάκης, κυρίων λέει Γιώργη, όχι κυριών, τώρα είπα τίποτα κυριών,
1: με τόσα που λέμε,
0: που λέει η Πιλωτίνα, κάπου θα τα μπερδέψω με και λιγάκι Γιώργη, πώς μου το λέει η Γεωργία η Παυλάκη, αλλά φέτο δεν

0: Όσο της Βαγγελιός της Ιωάννου, μιας γυναίκας που έφυγε πρόωρα και εντελώς ξαφνικά και ήταν ιδιαίτερη αγαπητή στο Μηλοπόταμο, όχι μόνο στο Πέραμα αλλά σε όλο το Μηλοπόταμο. Την Κυριακή λοιπόν τα 40 της Βαγγελιός μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πέραμα Μηλοποτάμου, και επίσης την άλλη Κυριακή, όχι αυτήν, την άλλη Κυριακή 11 του μήνα στη Μητρόπολη Αθηνών, τα 2 χρόνια του Πατακοστελή. Μάλιστα. Περάσανε κιόλας 2 χρόνια από τότε που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή ο πατέρας του σταθμού μας. Λοιπόν, και επειδή μπερδεύομαι τα σοβαρά με τα αστεία, να πούμε ότι σήμερα έχει γενέθλια και της ευχόμαστε από καρδιάς χρόνια πολλά η μερακλίνα κοπελιά, η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα η Καβαλάρη. Να τα εκατοστήσεις Κωνσταντίνα μου και να είσαι πάντα γερή και δυνατή. Και τη Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα θα κάνετε την επίσημη πρώτη ημέρα κλίνες κοπελιές, η Κωνσταντίνα και η Μιχαέλα λογοθέτη.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις δικές μας προτάσεις για το δικό σας Σαββατοκύριακο. Μπήκαμε στα κριτικά επίκαιρα.gr, από εκεί τις ψαρεύουμε τις εκδηλώσεις, τις περισσότερες εκδηλώσεις, και έχουμε και λέμε σήμερα Παρασκευή 2 και αύριο Σαββάτο 3 του Οκτώβρη σε 9 το βράδυ, γιορτή Τσικουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελαιουργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σαββάτο με τον Πέτρο Μαρούλη και την παρέα του. Και να σας πω και κάτι ιδιαίτερο, το πιλάφι και το αντικριστό εκεί θα το φτιάξει ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Πιωτογιαννάκης στην Ελευσίνα, και τα δύο βράδια ένας ακόμη λόγος να πάμε στην Ελευσίνα για να γευτούμε το πιλάφι του Πιωτογιαννού και το αντικριστό. Αχ μωρέ Ανδρέα, να μπορώ να έρθω να φάω ένα ψυχάλι, να πάμε λέει η Πιλωτίνα. Και γιατί να μην πάμε, αν ρίχνει όμως καρεκλοπόδαρα πώς θα πάμε, θα έχουν κλείσει τα διόδια. Λοιπόν, πάμε τώρα, Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ, γιορτή Ρακής, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης, η Αρετούσα, στην πλατεία Νέας Πεντέλης, με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαριδάκη στην Αγία Βαρβάρα, Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και τσικουδιά απευθείας από το καζάνι. Για κρατήσεις 6977-493-086, Αθηνά Ρουσάκη. Να την πάρω με τηλέφωνο την Αθηνά τη Ρουσάκη να μας επεί για αυτή την εκδήλωση, γιατί θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντα στην Αγία Βαρβάρα κάνουν ωραίες εκδηλώσεις. Θα το επιχειρήσω, δεν έχω πει τίποτα, αν βγει καλώς, αν δεν βγει δεν πειράζει. Θα δούμε τώρα. Κατευθείαν στον αέρα, Αθηνά Ρουσάκη, είναι και χωριανάκι μου. Λοιπόν, είπαμε, Σαββάτο 3 Οκτώβρη, 8.30 το βράδυ, καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αθηνά τη Ρουσάκη, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για πες μου, Αθηνούλα μας, τι θα κάνουμε αύριο, Σαββάτο 3 του Οκτώβρη, εκεί, στην Αγίας Λαύρας και Γούναρη.
1: Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη, στην Αγία Βαρβάρα, κοντά στο πάρκο Μητέρα. Ακούγομαι καλά καταρχάς?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, ωραία, χαίρομαι γιατί είμαι σε εξωτερικό χώρο. Σας καλούμε λοιπόν στην καθιερωμένη γιορτή Τσικουδιάς που θα κάνουμε στην Ένωσή μας με το συγκρότημα του Πέτρου Σαριδάκη. Θα έχουμε παραδοσιακό φαγητό εννοείται. Θα έχουμε τσικουδιά κατευθείαν από το καζάνι μας, που θα έχουμε τα ρακοστάφυλλα και θα κάνουμε το καζάνι. Θα έχουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε για να έχουμε μια καλή παρέα και μια καλή βραδιά όπως πάντα.
0: Και πάνω απ' όλα τη δική σας φιλοξενία που είναι μοναδική. Να πω και ένα τηλέφωνο για κάποιους που θέλουν να ειδοποιήσουν ότι θα έρθουν. Είναι το 6977.

0: 493-086, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Οπότε...
1: Να πάνε να κάνουν τις κρατήσεις τους. Ναι. Τους περιμένουμε όλους, και της Αγίας Βαρβάρας και γύρω-γύρω και πιο μακριά. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι, είσαστε όλοι καλοδεχούμενοι. Να έχουμε μια καλή βραδιά. Όπως ξέρει η Ένωσή μας να προσφέρει.
0: Να είστε. Και λέει ο Νίκος ο Κουτάντος επί τόπου, ξαναπες το τηλέφωνο Γιώργη. Λοιπόν, 6977... Ναι. 493-086. Απαντά. Έτσι. Η Αθηνά Ρουσάκη.
1: Εδώ, λοιπόν, εδώ. Απαντά.
0: Έγινε.
1: Εδώ, εγώ.
0: Αθηνούλα μου, εύχομαι τα καλύτερα. Αν μπορέσω, θα πεταχτώ, γιατί τώρα μακάρι. Τα βράδια δεν πολύ πάω. Τα βράδια, εντάξει. Τέλος
1: μακάρι,
0: πάντων.
1: Το εύχομαι. Εντάξει. Να πιούμε μια να ζεσταθούμε.
0: Μια, ναι, μια μόνο. Μια. Έγινε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, όλοι.
0: Καλή
1: να
0: επιτυχία.
1: Καλά.
0: Γεια. Είδες, το αυθόρμητο έχει το χάσει, δηλαδή πιο καλό είναι έτσι, το αυθόρμητο κατευθείαν, να παίρνεις τηλέφωνο κατευθείαν, χωρίς να τους το έχεις πει ότι θα βγούμε και θα πούμε για τη γιορτή σας και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στην επόμενη εκδήλωση που είναι την Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Βιανιτών Αττικής Οδιαβάτης γιορτάζει την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος της επαρχίας Βιάνου και των χωριών της Δυτικής Ιεράπετρας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή στην αίθουσα Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι 8. Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση και θέμα της είναι τα πρόσωπα της θυσίας. Η γνωστή ηθοποίη Μιχάλη Σαεράκης και η Ελευθερία Κόμη, που είναι από τη Βιάνο, θα ενισχύσουν, θα επιχειρήσουν να φωτίσουν τον αγώνα των ηρώων και μαρτύρων, και μουσικά η εκδήλωση θα καλυφθεί με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου και το κριτικό συγκρότημα του Μανώλη Πετράκη και του Αλέξανδρου Μασάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στο τέλος θα προσφερθεί κριτικό κέρασμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Κυριακή 4 Οκτώβρη στο 8.30 το βράδυ. Είχαμε μια γιορτή Τσικουδιάς που αναβλήθηκε, αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο, τον Θοδωρή τον Τζόντο της Ομόνιας, να μας πει τα καθέκαστα. Πού θα γίνει, πώς θα γίνει, και αναβλήθηκε βέβαια λόγω κακοκαιρίας. Αυτή την Κυριακή θα έχουμε καλό καιρό για να γίνει. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, βάλε καλά τα ακουστικά, το τηλέφωνο στα αυτή, βάλε το καλά.
1: Τώρα σε ακούω, τώρα εσύ είσαι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Α, εγώ, μπράβο ρε Θοδωρή, έτσι είναι. Για πες μου, δεν την κάναμε 26 του μήνα, έτσι?
1: Δεν την κάναμε λόγω καιρού, δεν την κάναμε.
0: Λόγω κακοκαιρίας. Τώρα την
1: Κυριακή. Τώρα αυτή την Κυριακή να καλοκαιρίζω, όπως δείχνουν τα μετρολογικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι καλό, το βράδυ θα είναι καλό ο καιρό.
0: Ναι, στην πλατεία Καραϊσκάκη, έτσι.
1: Στην πλατεία Καραϊσκάκη που είναι έξω από το Νέο Φαλήρο.
0: Μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό. Του Νέου Φαλήρου.
1: Σταθμός του Νέου Φαλήρου. Ο Πειραιάς έχει δύο πλατείες σε Καραϊσκάκη.
0: Α, να μην τον μπερδέψουμε.
1: Στο Νέο Φαλήρο. Όχι αυτοί που είναι στο ηλεκτρικό στον Πειραιά που τερματίζουν.
0: Ναι, ξέρω.
1: Στο Νέο Φαλήρο. Ναι.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ναι, η είσοδος είναι ελεύθερη και όλα δωρεάν.
0: Μάλιστα. Α, όλα δωρεάν. Και η Τσικουδιά και το Πιλάφι.
1: Όλα, εντάξει, ή κάνουμε κέρδο, δεν κάνουμε.
0: Όπα, είπα, λέω, μπράβο. Και η εκδήλωση αυτή, Θοδωρή, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά. Σωστά.
1: Ακριβώς, ναι. Σε μια συνεργασία που κάναμε με το Δήμο και με διάφορους φορείς σε κάποια προγράμματα που υπάρχουν, όπως που ΕΣΠΑ και τέτοια, και τα εντάσσουμε εκεί μέσα. Και γι' αυτό μας καλύπτουν τα έξοδα μικροφωνικές.
0: Μπράβο. Όλα. Όλα.
1: Για να πληρωθούν οι άνθρωποι.
0: Σωστά. Σωστά. Δεν είπαμε όμως το καλύτερο.
1: Τι?
0: Ότι την εκδήλωση θα πλουτίσει με το λαγούτο και τη φωνή του
1: ο
0: Μανώλης ο Κονταρός. Λοιπόν, όπου είναι Κονταρός υπάρχει επιτυχία, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα, όλοι έχουν επιτυχίες τώρα, όλοι είναι καλοί.
0: Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί, ναι, αλλά και ο Κονταρός.
1: Και όλοι οι συλλογοί που παρακολουθώ, εγώ που κάνω γιορτή Κυριακής, είναι όλες πετυχημένες.
0: Ναι, και όλα τα πανηγύρια που γίνανε το καλοκαίρι, Θοδωρή, στην Κρήτη και στην Αττική που γίνανε πριν μπει καλά το καλοκαίρι μέχρι το τέλος του Ιούλη, τέλος πάντων, είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και συμμετέχει η νεολαία.
1: Από εδώ το Πειραιά θα βγει και πάει στην Πετρούπολη. Θέλω να το Πειραιά και πάει στα Λιώσια ή από εκεί έρχονται Πειραιά.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετός κόσμος που μετακινεί στο λεκανοπέδιο και όπου υπάρχει τέτοια εκδήλωση, όχι μόνο κριτικά αλλά και νησιώτικα και καριώτικα που πάνε πανηγύρια, μετακινείται πολύ νεολαία. Και είναι όλο νεολαία.
0: Όπως το λες. Όπως το λες.
1: Ιδιαίτερα που συνεχίζει η νεολαία και είναι κοντά στην παράδοση.
0: Εσείς τη φέρνετε κοντά στην παράδοση τη νεολαία, Θοδωρή. Εσείς οι σύλλογοι με τις σχολές χορού, με τις σχολές μουσικής, με τις εκδηλώσεις που κάνετε. Είναι μεγάλη υπόθεση, το λέω και το φωνάζω και εσύ το ξέρεις, να πέψουμε τα κοπέλια μας εκεί στους συλλόγους μας και τα εγγόνια μας και τα κοπέλια μας κοντά στους συλλόγους που διαδίδουν την παράδοση. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά.
1: Ακριβώς, αυτό να το καταλάβουν και οι γονείς, να φέρουν τα παιδιά τους στους συλλόγους, να το καταλάβουν.
0: Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, γι' αυτό υπάρχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα, καλή επιτυχία και αν μπορέσω, έστω για λίγο θα πεταχτώ.
1: Μισό λεπτό Γιώργο, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχίζω να σας περιμένω και δεύτερο θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 87,5 για την προβολή, για τη βοήθεια που μας κάνει όχι μόνο εμένα, σε όλους τους συλλόγους.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Και τις δραστηριότητες του λεκανοπαίδειου, στους κριτικούς και όχι μόνο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι, ό,τι μπορούμε και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Υποχρέωσή μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Θοδωρή, καλή επιτυχία. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής με Μιχάλη Τζουγανάκη και κάτι θα μας πει για την Κοξαρέ.

0: Είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι, και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
10: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
11: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
10: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
12: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
10: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
12: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
10: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
0: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
3: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με Νίκο Γωνιανάκη και μιλώ για την αγάπη μου. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο... Ποιο είναι τώρα το πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Παρασκευής 2 το Οκτώβρη του 2026. Πρωινό του, της Παρασκευής 2 Οκτώβρη του 2026. Εμείς θα πάμε μια φορά ακόμη να πούμε την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ξαπλώνω και το λέμε θέτω.
1: Και τώρα παρέα με την Αριστεία. Κοντά μας κάθε Παρασκευή η Αριστεία Καλογρίδη.
0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με την Αριστεία μας που δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι γνωστή σε όλο το κριτικό στοιχείο της Κρήτης και βέβαια και στο κριτικό στοιχείο της Αττικής, μια και η νέα Κρήτη, η τηλεόραση που εμφανίζεται εδώ και πολλά χρόνια η Αριστεία. Τη βλέπουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Αριστεία, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα, ναι, γιατί ήταν χθες η πρωτομηνιά, αλλά χθες δεν είμαστε μαζί. Ναι.
2: Έτσι.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά να έχουμε υγεία όλοι.
0: Πώς είστε οι πλημμυροπαθείς εκεί στα Χανιά?
2: Στα Χανιά μας δεν τα κούμπησε η κακοκαιρία.
0: Α, δεν τα κούμπησε.
2: Όχι, καθόλου. Μόνο συννεφιά και ελάχιστη έτσι, βροχούλα.
0: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς η υπόλοιπη Κρήτη περνάει πολύ δύσκολα.
0: Ναι, και ειδικά το Ρέθυμνο, λέει, το Μηλοπόταμο εκεί, τα Ζωνιανά, ακούμε και μας τα λένε εδώ. Είχαμε και εμείς ανταπόκριση από κάτω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είπαμε, κάναμε το σταυρό μας και παρακαλούσαμε τον Θεό να βρέχει, αλλά το πολύκαμε. Το πολύκαμε.
2: Τώρα τον κάνουμε το σταυρό μας να σταματήσει. Ναι, έγιναν ζημιές πολλές.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα θα κάνουμε το σταυρό μας να σταματήσει. Έτσι. Γιατί το πολύκαμε. Πες μου, Αριστεία μου, πότε θα ξεκινήσει, πότε θα είναι η επίσημη πρώτη στην τηλεόραση?
2: Λοιπόν, για αρχή να ευχηθώ καλές εκπομπές, να ευχηθώ καλή σεζόν, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Με υγεία, να σε ακούμε, να σε απολαμβάνουμε, που είσαι η πρώτη μας καλημέρα και εμένα μου κρατάς την τροφιά πάντα κάθε πρωί. Και τα δικά μου σιγά σιγά ξεκινάνε. Έχω αρχίσει και γράφω επεισόδια.
0: Ναι.
2: Η πρώτη μου εκπομπή θα βγει στον αέρα την Παρασκευή, σε μία εβδομάδα από σήμερα.
0: Α, την άλλη Παρασκευή.
2: Ακριβώς.
0: Ώρα, ώρα, ξέρεις, ώρα.
2: 9 η ώρα.
0: Α, 9, η ίδια ώρα, δηλαδή δεν αλλάζει.
2: Η ίδια ώρα δεν αλλάζει και το Σάββατο θα είναι στις 9 παρά 20 η επανάληψη κάθε φορά.
0: Δεν σου κρύβω ότι το όλο το καλοκαίρι μου έκανε συντροφιά με τις επαναλήψεις εκεί των εκπομπών. Ήταν, δεν ξέρω, καλά, θα μου πεις, το έχουμε και με τα κριτικά εμείς σε λίγο, οπότε να μην λέμε πολλά. Ιδιαίτερα συγκινήθηκα στην εκπομπή που είχες κάνει αφιέρωμα στους Κατσαμάδες με τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό, όταν είπε ότι έγραψε δύο μαντινάδες για να τις πει του Γιώργη και δεν πρόλαβε. Δεν ξέρω. Και αυτός βέβαια βούρκωσε. Νομίζω όλοι οι τηλεθεατές εκείνη τη στιγμή πάθανε κάτι. Γιατί πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, Αριστεία. Δεν ξέρω.
2: Και μόνο
0: ξέρω.
2: Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης ο Κολιακούδης.
0: Ναι,
2: ναι. Στιγμές.
0: Ναι,
2: ο
0: μπράβο. Ναι, ναι.
2: Ήταν μια πολύ συγκινητική εκπομπή.
0: Όλοι οι καλεσμένοι είχαν να πούν τα καλύτερα και με πολλή συγκίνηση. Δηλαδή πραγματικά ήθελα να την ξαναδώ αυτή την. Τόσο πολύ, τόσο πολύ μου άρεσε.
2: Ξέρεις, Γιώργο, στα αφιερώματα, τα οποία γίνανε και πέρυσι αρκετά στο Σκεβάκι, στους Κατσαμάδες,
0: ναι,
2: στον Ναύτη, έτσι θα γίνουν και φέτος και στα αφιερώματα πάντα υπάρχει συγκίνηση, γιατί
0: ναι,
2: είμαστε τυχεροί και έρχονται στην εκπομπή και έτσι τους βλέπουμε και όλοι από την τηλεόραση μετά άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί,
0: ναι,
2: που είχαν έρθει σε, που ήταν κοντά σε προσωπικό επίπεδο ή επαγγελματικό με τον τιμόμενο,
0: ναι,
2: με τον τιμόμενο εις μνήμη,
0: ναι,
2: προκειμένο.
0: Σωστά.
2: Και μας συγκινεί ό,τι και αν μας πούν,
0: ναι,
2: στιγμές που θα μας μεταφέρουν,
0: ναι,
2: το πώς ήταν ως άνθρωποι εκτός, ναι, πάλικου, όλα αυτά μας συγκινούν γιατί τους γνωρίζουμε έστω και έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί τους ζήσαμε.
2: Ναι, αυτό.
0: Τους ζήσαμε και τώρα εξακολουθούν να είναι κοντά μας με τα τραγούδια τους, με τις επιτυχίες τους. Και όταν ο άλλος σου λέει ότι έκανα παρέα, αλλά ειδικά σου λέει αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι
2: πολύ
0: έγραψα
2: πολύ,
0: δύο μαντινάδες. Ναι, δύο μαντινάδες να τις πω, να γράψουμε ένα δίσκο και δεν προλάβαμε, γιατί πραγματικά έφυγε τόσο ξαφνικά ο Γιώργης ο Κατσαμάς που ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, τηλεόραση λοιπόν από την άλλη Παρασκευή ξεκινάς, 9 το βράδυ.
2: Ξεκινάει πολύ εντυπωσιακά με μια πολύ μεγάλη χοροδία.
0: Μπράβο.
2: Οπότε θα σας πω αυτό το... αυτή την πληροφορία, γιατί θα είναι ένα πολύ δυνατό επεισόδιο. Και σιγά σιγά έρχονται τα υπόλοιπα.
0: Την άλλη Παρασκευή σε δεσμεύω που θα βγούμε στον αέρα να μας πεις ποιοι θα είναι και τα λοιπά και περισσότερες λεπτομέρειες. Να πάμε λίγο πριν πάμε στις εκδηλώσεις που κάνατε το καλοκαίρι, γιατί τις παρακολούθησα και αυτές μέσα από το διαδίκτυο με το Σύλλογο των Καλλιτεχνών της Κρήτης. Κάνατε συναυλίες και εσείς ήσουν η παρουσιάστρια, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Να πούμε πρώτα γι' αυτό και μετά να μας πεις στο ραδιόφωνο πότε θα κάνεις.
2: Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για τον Παγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής που κάνει εκδηλώσεις κάθε χρόνο σε όλη την Κρήτη, ή τουλάχιστον προσπαθεί να φτάσει σε όλους τους νομούς, γιατί δεν είναι μονάχα απόφαση του Παγκριτίου,
0: ναι,
2: αλλά των φορέων που θα αναλάβουν την φιλοξενία εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
2: Οπότε στα τελευταία 10 χρόνια είμαι μαζί τους, παρουσιάζω τις εκδηλώσεις τους. Και είναι, τι να σου πω, είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι.
2: Κάθε φορά η ομάδα των καλλιτεχνών είναι διαφορετική. Όλοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
0: Ναι.
2: Και γίνονται μία φωνή, γίνονται ένας ήχος και βγαίνει ένα πανοραμικό πράγμα.
0: Ναι. Και πρόεδρος είναι ο...
2: Είναι ο Γαλάτιος Ομοσχονάς.
0: Ο Γαλάτιος Ομοσχονάς. Ναι, ναι. Mm. Πολύ καλός φίλος και καλός καλλιτέχνης.
2: Καταπληκτικός και πολυπράγμων γενικότερα, είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάνει πολλά πράγματα και πάντα έχει τον έλεγχο των συναυλιών μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες που είναι στο Συμβούλιο, όπως είναι ο Δανής Δανιδάκης, που επιμελείται μαζί με τον Δημήτρη Τοπακάκη το πρόγραμμα των συναυλιών.
0: Ναι.
2: Κάνουν καταπληκτικά πράγματα και κάθε φορά περνάμε μοναδικά. Και το πολύ ωραίο ήταν ότι φέτος, και φέτος, αλλά λίγο περισσότερο φέτος, ήρθε πάρα πολύ κόσμος και είδε τις συναυλίες.
0: Ναι.
2: Και θέλω αυτό πραγματικά, και το έλεγα και εγώ πάντα όλο το καλοκαίρι σε εκπομπές, να στηρίζουν τον Παγκρίτιο Σύλλογο όλοι τους. Και οι καλλιτέχνες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι.
0: Όπως το είπες, πρώτα οι καλλιτέχνες και μετά και όλοι εμείς. Πρώτα οι καλλιτέχνες και μετά όλοι εμείς που είμαστε, που απολαμβάνουμε τις μουσικές τους, που τους αγαπάμε όλους και θέλουμε να τους βλέπουμε. Και αυτό που κάνουν πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνετε πάρα πολλά χρόνια. Και η δική σου συμβολή, επέτρεψέ μου να το πω, είναι καθοριστική. Γιατί πραγματικά και εσύ με το δικό σου τρόπο, γιατί ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, παρουσιάζεις αυτές τις εκδηλώσεις και δίνεις, δεν ξέρω, κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ναι, το λέτε, ναι. Εγώ είναι σημαντικό γιατί
0: το λένε και άλλοι.
2: Το καλύτερο.
0: Ναι, το λένε και άλλοι, δεν το λέω εγώ, γιατί είδανε πολλές από τις συναυγίες που κάνετε και μου είπαν ότι η Αριστεία έδωσε ρέστα. Λοιπόν,
2: καλά,
0: πάμε λίγο στο ραδιόφωνο εκεί, στο Φάρο, στο δικό μας Φάρο, που άλλαξε ώρα από ό,τι έμαθα χθες.
2: Προσπαθώ να προσαρμόζω κάθε φορά, σε κάθε σεζόν τις ώρες, για να μπορώ να τα προλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι τα γυρίσματα και εκτός των άλλων.
0: Και οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι.
2: Τι να σου πω, είμαι μονογονέας.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Έχω τα παιδιά μου που έχουν δραστηριότητες, φροντιστήρια, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
2: Με καταλαβαίνουν οι γονείς που με ακούνε τώρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Και αρχίσαμε ήδη τα πολλά τα δρομολόγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πρέπει να τα προλάβω όλα. Οπότε θα είμαι κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη 5 με 7.
0: Κάθε Δευτέρα λοιπόν και κάθε Τετάρτη 5 με 7. Θα το δούμε κι εμείς εδώ, το υπεύθυνος του σταθμού μας, για να μπορεί να μεταδίδει και τις δικές σου εκπομπές από το Κρήτη FM. Τι άλλο να μου πεις, άλλο τίποτα εκεί παράξενο από τα Χανιά, από την Κρήτη μας γενικά?
2: Από την Κρήτη μας θα σου πω ότι είναι όλα καλά, πήγε πολύ ωραία το καλοκαίρι.
0: Και η τουριστική περίοδος, έτσι.
2: Ήταν όντως πολύ και πολύ έντονη και με πολύ κόσμο και πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένοι όλοι.
0: Ναι.
2: Δυσκολευόμαστε ακόμα, η αλήθεια είναι. Ο τουρισμός δεν έχει σταματήσει. Μην πει που χάλασε ο καιρός.
0: Ναι, χάλασε 2-3 μέρες. Τώρα θα ξαναφτιάξει.
2: Ναι, γιατί εδώ το καλοκαίρι κρατάει μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
2: Και είναι λίγο δύσκολα. Τα λέτε και για τους δρόμους συχνά που ακούω.
0: Ναι.
2: Πολλή κίνηση και πολλά έργα και πολλή δυσκολία υπάρχει ακόμα. Αλλά εντάξει.
0: Αυτό μετά.
2: Θα μπούμε σε ένα πρόγραμμα χειμώνα και λίγο θα μείνουμε μεταξύ μας.
0: Όπως το λες, αυτό με αυτά τα σημαίακια που έχουν βάλει στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, σε όλο το βόρειο δικό άξονα, δεν μπορείς να κάνεις προσπέραση. Εν τω μεταξύ, από τη μια βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, είναι καλό. Γιατί δεν μπαίνει ο ένας στη γραμμή του άλλου, δηλαδή δεν πάει στο αντίθετο ρεύμα.
2: Γιατί
0: δεν μπορεί να πηδήξει τα κολονάκια και να πάει απέναντι. Γιατί το έχουμε εμείς αυτό στην Κρήτη. Εμείς που οδηγούμε είμαστε καπετάνοι, λέω, δεν είμαστε σαν τζάλους οδηγούς. Ναι, νάτα τα καπετανάτα. Ότι προτεραιότητα, ναι, προτεραιότητα στο χωριό μας έχουμε εμείς. Δεν έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αυτά είμαστε καπετάνοι, σου λέω. Ποιος θα με προσπεράσει εκείνος, αν είναι δυνατόν. Οπότε
2: πολύ
0: καλό είναι.
2: Ναι, τα κολονάκια.
0: Πολύ καλό κάνανε, αλλά από την άλλη σε στριμώχνουν κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου ειδικά τη νύχτα. Ναι, ειδικά. Ναι, κάτι. Τώρα, άμα φτιάξουν το καινούριο. Άμα φτιάξουν το καινούριο οδικό άξονα, 10 χιλιόμετρα λέει είναι έτοιμα και θα παραδοθούν σε λίγο στο Νεάπολη με Αλασίθι εκεί με Άγιο Νικόλαο. Οπότε, καλά, θα μου πει: ζήσε Μάη μου να φας τον Αύγουστο Τριφύλλη. Σιγά σιγά, έστω το ότι μπήκε μπροστά, το ότι δουλεύετε, έστω και με λίγα συνεργεία, γιατί παραπονιούνται οι βουλευτές της Κρήτης και καλά κάνουν. Αλλά λέει ο Υπουργός ότι δεν έχουμε εργατικά χέρια, δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα συνεργεία, δηλαδή είναι και αυτό. Από τη μια δικαιολογούνται. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης να γίνει όπως γίνεται και τελειώνει το αεροδρόμιο. Έτσι η Κρήτη μας να αναβαθμιστεί. Έχουμε τόσο κόσμο αριστεία και δεν υπάρχουν οι υποδομές να φιλοξενήσουν αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχουν και εύχομαι να φτάσει σε ένα σημείο κάποτε που να μπορεί να υποστηρίξει τον τόσο κόσμο. Και να μπορεί να. Την ομορφιά μας.
0: Ναι.
2: Την Κρήτη στην ομορφιά.
0: Όπως το λες.
2: Υπάρχει ομορφιά και στη διανδρομή του καθενός.
0: Μπράβο, και να μπορούν να την απολαμβάνουν αυτή την ομορφιά, γιατί τώρα την απολαμβάνουν με δόσεις και με δυσκολίες. Την απολαμβάνουν και τώρα, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν,
2: εγώ θα πω όμως, ναι. καλώς υπάρχουν τα κολονάκια, γιατί γλιτώσαμε από πολλά άλλα που
0: ναι.
2: πολύ χειρότερα
0: ναι.
2: μας δυσκολεύουν. Μπορεί να κάνω 2 ώρες να φτάσω στο Ρέθυμνο, τα Χανιά, δεν
0: ναι.
2: πειράζει.
0: Ναι, ναι.
2: Μας δυσκολεύουν απλά λίγο να έχουμε. Ψυχραιμία όλοι
0: ναι.
2: στους δρόμους. Αυτό
0: ναι.
2: γιατί δεν έχουμε. Έχουμε
0: ναι,
2: τον οξυμό και αγωνία και να προλάβουμε.
0: Το
2: και...
0: ξέρω, ναι.
2: Αυτό
0: όποιος,
2: είναι το πρόβλημα.
0: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει και όποιος θέλει να πάει γρήγορα δεν πάει ποτέ. Όποιος πηγαίνει αργά πάει σίγουρα στον προορισμό του και να προσέχουμε και τους άλλους στον δρόμο. Ο δρόμος δεν είναι δικός μας και δεν είμαστε εμείς ειδικοί να τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά μια και έχουμε αυτό το μικρόφωνο και μας ακούει ο κόσμος στον δρόμο, γιατί τώρα στα αυτοκίνητα μέσα έχουν όλοι συντονιστεί στο ράδιο Μεγαλόνισο, στο ράδιο Φάρο στην Κρήτη και ακούνε. Κατάλαβες, όπως και εδώ στην Αθήνα που έχουμε τον Κρήτη FM. Λοιπόν, Αριστεία μου, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, ναι.
2: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτήν την έξτρα ενότητα να με φιλοξενεί στην εκπομπή.
0: Αλίμονο. Τιμή δική μου είναι και ευχαρίστησή μου. Ειλικρινά. Και σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μου.
2: Με χαρά μεγάλη.
0: Ευχαριστώ.
2: Θέλαμε και την άλλη Παρασκευή.
0: Ευχαριστώ. Την άλλη Παρασκευή με καλό. Να είσαι καλά.
2: Αμήν.
0: Γεια σου, Αριστεία μου.
2: Γεια.
0: Πάμε, Νεκτάριο Σαμόλης, ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπά ξαπλώνει. Κι ας είναι απόξω στην αυλή, 2 πιθαμές ή 3 πιθαμές στο χιόνι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
18: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
19: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
18: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
19: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
18: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
19: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
18: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
19: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
20: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
21: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
20: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
22: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
23: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Μανώλης Κονταρός. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσείως στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Παρασκευής 2 Οκτώβρη του 2026. Μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το ξαπλώνω και το λέμε θέτω. Έχουμε και τη μαντιναδάρα της Αθανασίας Ταρπινίδου. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει. Για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπορείτε να παίξετε τις μαντινάδες σας έως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Ο Γιώργης ο Λέκας θα δώσει 20 βραβεία, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: από το, πώς να το πω, από την Αγία Πελαγία,
1: ναι,
0: μέχρι πέρα τη Χερσόνησο και αυτά, εχθές και σήμερα δεν έχει ρίξει ούτε μία σταγόνα νερό.
1: Άκου να δεις. Άκου να δεις. Και εκεί στις Γούβες που λένε, στις Γούβες ότι πλημμύρισε ο τόπος.
0: Πιο πέρα είναι.
1: Πιο πέρα είναι οι Γούβες, ε.
0: Πιο πέρα είναι. Θέλω να πω ότι αυτά όντως είναι τοπικά φαινόμενα. Γιατί άκουγα σήμερα, ας πούμε, κάποιον Λέκα, ο οποίος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γνωστός, γνωστός.
0: Ο οποίος έλεγε ότι στην περιοχή των Ανογείων, ας πούμε, και ευρύτερα εκεί, Ζωνιανά, Λιμπάδια κτλ., είναι μια περίεργη λεκάνη. Θα το πούμε λεκάνη, δεν είναι λεκάνη γιατί είναι βουνό, αλλά εννοούσε μάλλον μετεωρολογική λεκάνη, στην οποία το νερό μπορεί να έφτασε και τα 450 χιλιοστά.
1: Άκου να δεις.
0: Που σημαίνει 450 κυβικά σε ένα στρέμμα νερού.
1: Ναι, ναι, σε ένα στρέμμα χωράφι.
0: Όλοι ξέρουμε, καλώς ή κακώς, ότι το νερό, άμα μαζευτεί σε έναν τόπο και αρχίζει και τσουλά, αποκτά μια δυναμική ενέργεια και δεν το σταματάει τίποτα. Και όσο κατεβαίνει, μαζεύει ακόμη περισσότερο, οπότε οι καταστροφές όσο πηγαίνει προς την έξοδό του, την εκτόνωσή του το νερό, είναι μεγαλύτερες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω τι να πω, αλλά ας πούμε, επειδή είμαστε από το ίδιο μέρος, όταν κάθομαι στο χωριό μου και βλέπω τις χαλέπες που λέμε εμείς γύρω γύρω, που κάποτε ήταν καταπράσινες γιατί είχαν χαρουπιές, πώς το λένε, χασίλια που σπέρνανε νερό και τα λοιπά. Τα τελευταία λοιπόν 20-30 χρόνια που δεν υπάρχει ίχνος καλλιέργειας, αυτά έχουν διαλυθεί. Δεν υπάρχουν δέντρα, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, έχει φύγει και το χώμα και έχουν μείνει μόνο οι πέτρες. Πού θα σταματήσει λοιπόν το νερό?
1: Ναι, δεν έχει τόπο να σταματήσει.
0: Δεν έχει τόπο να σταματήσει.
1: Όπως και στα καμένα, όταν υπάρχουν πυρκαγιές που δεν σταματά και γίνονται πλημμύρες.
0: Να μην αρχίζει όπως το έκανε κάτι, σκέφτηκε έναν άσυλο και έβανε που λέμε μπούλους του Θεού, γιατί του φταίει ο Θεός.
1: Ναι.
0: Με τα χέρια και με τα πόδια. Ναι. Κάπου, κάποιες φορές, για κάποια πράγματα,
1: φταίμε
0: πρέπει
1: κι εμείς
0: να δούμε και τη συνευθύνη μας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα πει, εσύ δηλαδή, Μανώλη, τι κάνεις? Κάτι κάνω, δεν ξέρω τι κάνω, δεν θα το πω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το να τα παρατάμε όλα και να λέμε, θα βρω χασίλι από την Ένωση, θα βρω το λίπασμα από εκεί, θα δίνω λεφτά των προβάτων να πάνε να τρώνε, θα κάθομαι στην καφετέρια και με το τηλεκοντρόλ θα ποτίζω τα χωράφια. Δηλαδή δεν γίνονται όλα να τα περιμένουμε να τα κάνουν κάποιοι άλλοι.
1: Σωστά.
0: Είπα κάπου πρόσφατα, ας πούμε, κάπου, το έλεγα, δεν ξέρω γιατί το έλεγα. Λέω, άμα ξεπατώσουμε και το τελευταίο δέντρο, τα παιδιά μας δεν θα βρούνε σκιανιό να κάτσουνε.
1: Σωστά.
0: Το μέλλον το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Δανεικό είναι από τα παιδιά μας. Όχι από την τράπεζα την αγροτική που την πήρανε η Πειραιώς φαλιρισμένη.
1: Ναι,
0: δεν έκανε καλή αγορά. Το ξέρεις, το ανέβαινε.
1: Ναι,
0: το πει. Λοιπόν, και οφείλουμε να το δώσουμε αυτό το δάνειο στα παιδιά μας. Άμα τα διαλύσουμε όλα, τι φταίει? Παράδειγμα, η δασκάλα στα Λιώσια.
1: Ναι.
0: Οι μισοί Έλληνες τα βάνουν με τη δασκάλα.
1: Και οι άλλοι μισοί με τον πατέρα.
0: Με την οικογένεια του παιδιού.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις απόψεις. Το λάθος είναι λάθος. Το παιδί μου το στέλνω στο σχολείο, όχι για να το κάνει άνθρωπο ο δάσκαλος, αλλά για να του μάθει γράμματα. Άνθρωπο θα το κάνω εγώ
1: στο σπίτι μου, ναι. Ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: θα συνδράμει και ο δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Άμα το στέλνουμε εκεί. Και όπως μου είπε ο αδερφός μου κάποτε, που είναι δάσκαλος, ήταν δάσκαλος, και είπε ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στο δάσκαλο της πρώτης δημοτικού,
1: ναι,
0: αυτό είναι γεγονός γιατί
1: το στο παιδί αδερφός σου, ναι, ναι,
0: ναι. Και του λέει το παιδί της πρώτης δημοτικού από ένα χωριό εδώ, από του Ρεθύμνου, ότι θα σου κόψω την τέτοια σου και θα σου τη δώσω να τη φας.
1: Ναι.
0: Το έπαινε το παιδί της πρώτης δημοτικού στο δάσκαλο. Από πού τα άκουσαν αυτό?
1: Από τον μπαμπά του. Δυστυχώς.
0: Δεν τα άκουσε με στην τηλεόραση, δεν ξέρω.
1: Όχι, από όχι. Από τον μπαμπά του.
0: Λοιπόν.
1: Ο μπαμπάς του το έπαινε στη μαμά του. Και γι' αυτό το άκουσε το παιδί.
0: Τώρα που δίνεις, Γιώργο μου, για το βραβείο, να μην λες ότι κερδίζει ένα τραπέζι στα Ρωμανάκια. Γιατί ο άλλος μπορεί να πάει να φάει και να θέλει να πάρει και το τραπέζι μαζί.
1: Καλό.
0: Να λες ότι θα κερδίσει το
1: φαΐ και το πιωτό, όχι το τραπέζι, ούτε τσικαρέκλες. Ναι, ναι, Μανώλη, όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες ακριβώς. Δεν μου λες τώρα σήμερα που λένε ότι θα βρέξει, θα κάνει, θα δείξει αύριο και τα λοιπά, θα πλημμυρίσει πάλι Κρήτη, και για το Ηράκλειο λένε και για τη δική σας περιοχή εκεί?
0: Ο καιρός είναι κατάμαυρος, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μα και χθες ήταν εδώ, Μανώλη, στην Αθήνα, όλη μέρα κατάμαυρος, και σήμερα είναι όλη μέρα κατάμαυρος. Πότε βγάνει μια ουλιά ήλιο, αλλά δεν ούτε ψυχαλίζει.

0: αεροπλάνα κατεβαίνουν, τουρίστες έρχονται. Κρύο δεν έχει. Εδώ, ναι. Εδώ δεν έχει. Δηλαδή έχει 25 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Φυσάει λίγος αέρας. Εγώ τώρα ξέρεις, επειδή είμαι και λίγο μπουνταλάς, είμαι ακόμη με το σορτάκι και το κοντομάνικο.
1: Καλά, νομίζω πολύ, δεν είναι μόνο οι μπουνταλάδες. Ναι, αλήθεια σου λέω, ναι, ότι είναι πολλοί κόσμος. Εμείς έχουμε εδώ 19 βαθμούς τώρα, Μανώλη.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, όλα καλά.
1: Όλα καλά, λοιπόν.
0: Όλα καλά.
1: Ο Μένιπος μας λέει, ξαφνικά βροχή τώρα στην Ομόνια.
0: Εντάξει.
1: Είδες, δηλαδή, είναι σύννεφα, ρε, και στο πιο...
0: Εγώ θυμόμαι μια φορά κοπέλη τώρα και έφυγα, που δεν ήξερα από που βγαίνει ο ήλιος, και φεύγα από το σπίτι να πάω σε ενός ξαδέρφου μου το σπίτι. Λοιπόν, και με το που πήγα 50 μέτρα από το σπίτι έβρεχε. Και αντί για έρμα και δεν έβρεχε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω.
0: Το σύννεφο έριχνε το νερό.
1: Όπως το λες, είναι σύννεφα, σύννεφα. Αφού βρέχει τώρα στην Ομόνια και 2.000 μέτρα πιο πέρα, 2 χιλιόμετρα πιο πέρα λιάζει. Δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή εντάξει. Μανώλη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπες, γιατί πραγματικά αξίζανε τον κόπο να τα ακούσουμε και θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.

0: τώρα γελάστε με το Στάθη Μονιάκη.
1: Για να βάλουμε τώρα στην παρέα μας το Στάθη το Μονιάκη, να γελάσουμε ένα ψυχάκι, γιατί το έχουμε ανάγκη και πιο πολύ το έχουν ανάγκη οι φίλοι μας που μας ακούνε από το Ράδιο Μεγαλόνισσος και από το Ράδιο Φάρος από την Κρήτη, που είναι πλημμυρόπληκτη η πιο πολύ. Στάθη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Ο Μανώλης μας είπε ότι δεν έβρεξε καθόλου, λέει, ο Θέντα Ηρακλείο, ότι καθέντα, αλλά μέσα στο Ηράκλειο, στην πόλη, ενώ σιγούβες έγινε και ένα χαμός.
2: Ναι, ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εμείς να πούμε πράγμα να γελάσουμε και ο Θεός βοηθός.
2: Να πούμε, ναι, να πούμε κάτι. Λοιπόν, εψώθησε, λέει, ο Γάιδαρος του Κωστή.
1: Ναι.
2: Και οι φίλοι του, για να τον επιράξουν, αποφασίσανε να πάνε στο σπίτι του για τα συλληπιτήρια.
1: Όπα.
2: Ναι. Να ζεις, να τον θυμάσαι.
1: Όπα.
2: Του λέει ο πρώτος, τα βαθιά μου συλληπιτήρια, λέει ο άλλος. Άλλο κακό να μην σε βρει,
1: του λέει ο τρίτος.
2: Λέει ο τελευταίος.
1: Ναι.
2: Ο Κωστής, λέει όμως, που είχε καταλάβει πολύ καλά το σκοπό της επίσκεψής τους,
1: ναι,
2: τους απάντησε. Ευχαριστώ πολύ, λέει, που ήρθατε, παιδιά. Δεν ήξερα ότι ο Γάιδαρός μου είχε τόσους πολλούς συγγενείς και φίλους.
1: Επήγανε για μαλλί και βγήκανε κουρεμένοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μια και ο καιρός είναι τέτοιος.
1: Ναι.
2: Να σου θυμίσω κάτι επίκαιρο που,
1: ναι,
2: του Καρδιωτάκη είναι και λέει: είναι ώρες βαροχειμονιά που νιώθω, λόγυρά μου, αμέρευτο αγριοτσέρι. Μα εγώ γαλήνια απέραντη έχομαι στην καρδιά μου κι όμορφο καλοκαίρι. Κι είναι ώρες πάλι λιόλουστες στον κάμπο ανθίτο κρίνο κι ερωτική ανεμόνα, κι εγώ μέσα στα στήθια μου μαύρα σκοτάδια κρύβω αβάστα του χειμώνα.
1: Αυτό ήτανε. Πω. Του Καριωτάκη είπες, ε.
2: Ναι.
1: Καταπληκτικός. Εσύ τώρα αυτά, Στάθη μου, τα διαβάζεις ή τα θυμάσαι από έξω σου?
2: Απ' έξω τα ξέρεις
1: όλα, ε.
2: Ναι.
1: Λαϊ, και αυτό που λέει ο Καμινοκωστής στην Ομόνια μια μέρα μέσα στον ηλεκτρικό.
2: Ναι, μια κοπέλα κατησμένη με κορμί του προκλητικό εφορούσε σούπερ μίνι, είχε μπούθια θορνευτά και εγώ ξάνοιγα αυτά γλάρο και έτσεκασα απ' την μπροστά. Και κουβέντα να την πιάσω, τότε έβαλα σκοπό, ήθελα να την πειράξω και με τρόπο να την πω ότι κάπου τη γνωρίζω.
1: Αλλά δεν θυμάμαι πού.
2: Και αυτή πρόσφερε τη θέση και είπε κάθιστε παππού. Ήταν επανάθεμά τη η κουβέντα τη βαριά. Λέει και μέσα στην καρδιά μου μου ρίξε μια μαχαιριά. Την τυνήσανε τα αυτιά μου και εθόλωσε ο νους. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως εγίνηκα παππούς. Άσχετα πως έχω γίνει. Τα 60 πορπατώ. Μα αισθάνομαι σαν νέος, τρώγω, πίνω και γλεντώ. Μια χαρά ακόμα παίζω το ερωτικό βιολί και σ' αγάπη στο παιχνίδι ρίχνω τη ζαριά καλή. Είναι τρεις οι ηλικίες. Όσο αισθάνεσαι μια, όσο φαίνεσαι οι άλλοι και όσο γράφουν τα χαρτιά. Εγώ προτιμώ την πρώτη που τη βλέπω πιο σωστή και στον εαυτό μου λέω γεια σου Καμινοκωστή. Ποτέ δεν το βάνω κάτω, μην το βάνετε κι εσείς, να αισθάνεστε σαν νέοι το ταξίδι
1: τη ζωής. Πω, Στάθη, τι να σου πω, φαινόμενο είσαι, φαινόμενο, ειλικρινά. δεν ξέρω. Λοιπόν, να είσαι καλά, ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Έτσι, να κάνεις την παρέμβασή σου για να περνάει η ώρα μας, γιατί πραγματικά μαζί σου περνάει η ώρα μας. Να είσαι καλά, Στάθη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα τον φτιάξω τώρα.
2: Γιατί ακούω τη φωνή μου μέσα.
1: Τώρα που τελειώσαμε, δεν θα την ακούς. Να είσαι καλά, Στάθη μου. Γεια.
2: Γεια.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές. Όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το Τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
0: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: πάλι λάθος δρομοπήρα, πάλι το έγραφε η μοίρα και έχει ό,τι αγαπώ σήμα απαγορευτικό. Δήμητρα Ζάπα, να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλώς ήρθες από την Εύβοια. Σου το χαρίζουμε όλο, ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Και πάμε τώρα, τελευταία φορά, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω? Έχουμε πάρα πολλές σωστές, σωστότατες απαντήσεις. 2-10-51-22-159 για τις τελευταίες απαντήσεις.
1: Ο Φάνης Ξημεράκης σατιρίζει την επικαιρότητα με τον δικό του έμετρο ξεχωριστό τρόπο.

0: Όπα, είπα, λέω, πάμε να υποδεχτούμε το Φάνη, τον Ξημεράκη, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον άριστο Μάντινα Δολόγο, που είναι βέβαια και από τη Γέργερη, μην το ξεχνάμε αυτό, από τη Γέργερη που είναι και ο φίλος μου ο Φραντζίσκος ο Τζίμπλο Στεφανάκης, που προχθές μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Φάνη μου, καλώς όρισες, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την παρέα και στους ακροατές μας.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν ευράχηκε εσύ, δεν έκαμε.
1: Την επιστροφή, αν γίνεται.
0: Ναι, τη φτιάχνει η Δήμητρα αμέσως, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με την επιστροφή που ξέρεις πότε φτιάχνει. Όταν κλείσεις το τηλέφωνο.
1: Όταν
0: κλείσεις το τηλέφωνο, μετά δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Αλλά εντάξει. Επιστροφές και εμείς επιστρέψαμε τώρα και εσύ επέστρεψες. Όλα θα πάνε μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, περνάει γρήγορα ο καιρός, πάει το καλοκαίρι, να δούμε το φθινόπωρο τι έχει να μας φέρει. Να ευχηθούμε ολόψυχα στην πρώτη καλημέρα να φέρνει φρέσκο δροσερό της Κρήτης μας αέρα. Να τον σκορπίζει απρόχειρα στους Κρήτες όπου γης ο Γιώργης και η ομάδα του γερή και υγιής. Εμείς εδώ Παρασκευή θα επικοινωνούμε, την καθημερινότητα θα την πετροβολούμε. Χωρίς κομματικά γυαλιά, χωρίς φανατισμούς, για δεν χρωστούμε τίποτα ποτέ και κανενούς. Εδώ θα σατιρίζουμε αυτά που μας συμβαίνουν, αυτά που καθημερινά μέσα στη ζωή μας μπαίνουν. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, ο κόσμος υποφέρει και δεν κατέχει δυστυχώς τα αύριο τι θα φέρει. Ο διεθνής ορίζοντας μαύρος και σκοτεινός, στον τοίχο η ειρήνη βρίσκεται δυστυχώς. Οι πόλεμοι καλά κρατούν εδώ στη γειτονιά μας, επηρεάζουν σίγουρα και θέματα δικά μας. Τα θύματα αμέτρητα, δεν συγκινούν κανένα. Συγκρούεται συμφέροντα και τα σκυλιά δεμένα. Πόλεμος οικονομικός όλους μας καθυλώνει, ο κόσμος τις συνέπειες των έργων του πληρώνει. Και πάλι τα πετρέλαιο τραβά την ανηφόρα, φουντώνει η ακρίβεια, όλα τα παίρνει μπόρα. Οι κυβερνιόντες προσπαθούν, λένε να βοηθήσουν, δεν θέλουν ή δεν μπορούν το πρόβλημα να λύσουν. Φουντώνει η εσχροκέρδεια, δεν φτάνουν τα λόγια, με ευχές δεν διθασέβονται οι κλέφτες τα λαμόγια. Ας είμαστε αισιόδοξοι αυτές τις εποχές, τα πάντα θα τα λύσουν, έρχονται εκλογές. Αυτά πηγαίνουν και έρχονται από όλες τις πλευρές, τα έχουμε ζήσει όλοι μας πάρα πολλές φορές. Τα πάντα μας υπόσχονται, αρκεί να εκλεγούν, ξέρουν οι υποσχέσεις τους ότι θα ξεχαστούν. Λιοδοτούν σε παροχές, όλοι οι μικροί μεγάλοι, όλοι τους ωρεοποιούν το μαύρο μας το χάλι. Πώς μας δουλεύουν, πέστε μου, γιατί δεν αντιδρούμε, σώματα μια και δυο και τρεις και τους ξαναψηφούμε. Τόσο αλωτριώσανε τη σκέψη, το μυαλό μας, που δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το καλό μας. Μάθαμε στο κουτόχορτο σαν τα οζά στη στάνη. Θαρούμε, Θεέ μου, δεν μπορώ, πως τρώμε παντεσπάνι. Έχουμε περιθώρια, ας το ξανασκεφτούμε, αν θέλουμε καλύτερο τον τόπο μας να δούμε. Αυτούς που μας δουλεύουν, όταν θα έρθει η ώρα, να πάνε στο σπιτάκι τους, ίσως σωθεί η χώρα. Αυτά. Καλή συνέχεια και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Φάνη μου, ορεξάτος ήρθες, δυνατός. Ε, πω, έχεις φορτίσει τις μπαταρίες και πας με χίλια. Με χίλια τρέχεις. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, ειλικρινά. Ειλικρινά, έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα, λόγω τιμής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εκ μέρους των ακροατών. Να σε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Τις είπαμε προηγουμένως, αλλά κάθε Παρασκευή τις επαναλαμβάνουμε, μια και είναι σήμερα και αύριο και μεθαύριο οι εκδηλώσεις, για να πάτε φίλες και φίλοι να περάσετε καλά. Είπαμε, φέτο ήταν η χρονιά των εκδηλώσεων, δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες εκδηλώσεις και στην Αθήνα και στην Κρήτη και όλες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρασκευή σήμερα και Σαββάτο αύριο 3 Οκτώβρη σε 9 το βράδυ, γιορτή Τσικουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελαιουργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή, απόψε δηλαδή, θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και αύριο με τον Πέτρο το Μαρούλη και την παρέα του. Μην ξεχνάτε, ένας ακόμη λόγος για να πάμε στην Ελευσίνα είναι το περίφημο Αντικριστό που θα φτιάξει ο Ανδρέας Όπιο το Γιαννάκης, που αναλαμβάνει τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και το πιλάφι και τα σουβλάκια και όλα. Μαζί σου Ανδρέα για μια εκδήλωση νέα. Πάμε Σαββάτο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ. Γιορτή Ρακής, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης, η Αρετούσα, στην πλατεία Νέας Πεντέλης, με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Σαββάτο, 3 Οκτώβρη, στις 8.30 το βράδυ, καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας, με τον Πέτρο Σαριδάκη στην Αγία, Βαρβάρα, Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη, παραδοσιακά φαγητά, τσικουδιά απευθείας από το καζάνι και για κρατήσεις. Την είχαμε προηγουμένως εδώ, την Αθηνά τη Ρουσάκη. Να πούμε το τηλεφωνό της, 6977-493-086. Πάμε παρακάτω. Κυριακή 4 Οκτώβρη στις 11 το πρωί, ο Σύλλογος Βιαννητών Αττικής ο Διαβάτης γιορτάζει την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος της επαρχίας Βιάννου και των χωριών της Δυτικής Ιεράπετρας. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, στην αίθουσα Πάρνασσος, στην πλατεία Καρίτσι 8. Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση και θέμα της είναι τα πρόσωπα της θυσίας. Η γνωστή ηθοποιή Μιχάλη Σαεράκης και η Ελευθερία Κόμη, η Ελευθερία κατάγεται και από τη Βιάννο, θα επιχειρήσουν να φωτίσουν τον αγώνα των ηρώων και μαρτύρων και μουσικά η εκδήλωση θα καλυφθεί με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου και το κριτικό συγκρότημα του Μανώλη Πετράκη και του Αλέξανδρου Μασάρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στο τέλος θα προσφερθεί κριτικό κέρασμα. Κυριακή 4 Οκτώβρη, στις 8.30 το βράδυ, γιορτή τσικουδιά στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Είπαμε μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου, σε αυτή την πλατεία Καραϊσκάκη, όπως μας διευκρίνησε προηγουμένως και ο Θοδωρής Τσόντος, ο πρόεδρος της Ομόνιας. Κάνει λοιπόν η Ομόνια εκεί τη γιορτή τσικουδιά που είχε αναβληθεί το περασμένο Σαββάτο λόγω της κακοκαιρίας, με το Μανώλη Κονταρό. Είσοδος είναι ελεύθερη, θα προσφερθεί δωρεάν η τσικουδιά, το κριτικό πιλάφι και άλλοι παραδοσιακοί κριτικοί μεζέδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά. Αυτά και για περισσότερες πληροφορίες, για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες ειδήσεις, kritikaepikera.gr.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του. Μέγας χορηγός, φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή, το Campus University, το Ιταλικό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές, προπτυχιακή και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, παρακαλώ. Υπεύθυνη Ιωάννα Τσαχάκη από τα Τσαχιανά Μιλοποτάμου. Όπως το ακούσατε, τηλέφωνο 216-500-506 για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μαντινάδα για καθένα ξεχωριστά από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
3: Super Clean Γιώργης Κανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
0: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοδιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλι.
3: Κάντε αστρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
3: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
3: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
3: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα το Κρητικό, στα χρήματα του Βάνι.
3: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Άρχοντας Μανώλης Μακρυπόδης, και αν θες επώνυμα γελιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
3: Μανώλης Γιαννάκης, τηλέφωνο 2-10-86-46-515.
0: Μαγικό τηλέφωνο και εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
3: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι, στην Παιανία θα το βρεις. Ιστού Φουντοραδάκη. Καλημέρα Μάρκο, καλημέρα Σύφη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στο Σάκη τον Καλαματιανό.
3: Παλέτα, στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σου.
0: Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
3: Πιάτσι από Παπαλεξανδράκη, στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
3: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτητές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Όπα, είπα λέω, και μακάρι να αναχρίαστο το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
3: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, κρέτονο στη μιέση.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρει στη Φάρμα Αντωνάκη.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα του Σκουτέλη στον Περισσό.
0: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλη με προϊόντα κριτικά που καθαΐστα θέλει.
3: Καφές Δανδάλιο, νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, τι ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, απάντηση στην ερώτηση, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη χαϊδεύω, και τη λέμε, πώς τη λέμε, κανακίζω. Κανακίζω λοιπόν, λέμε τη σωστή απάντηση. Και άκουσον εδώ. Ευαγγελία Παραδεισά, Στέλιος Μπατάκης, Γιάννης Χελάκης, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Ευελίνα Πορέθυμνο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χριστούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης Τσίν, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Χαρούλα Τζιγκουνάκη, Ρένα Παραδεισανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεβαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Κώστας Περουλής, Ιωάννα Κορνιλάκη, Γιώργης Κουκουράκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος από το Ρέθυμνο, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας, Μανώλης Μανουσάκης, Αντώνης Γιανακάκης, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Άννα Λουπασάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ανέζα από τον Πλακιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραντζίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζαχάρης Καμπουράκης, Μένη Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας, Μανώλης Μπικάκης, Νίκος Κατσκανδαράκης, Γιάννης Καλτιαδάκης, Μυρτώ Αξιομακάριου, Πολύβιος Πιταρουκίλης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Γιάννης Δηρίτας από τον Ακλαδέ, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη από τα Χανιά, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργης Αρκοντάκης από το Κοροπή, Αντώνης Μητυλινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, Ιωακήμ Παραδεισάς, Σάκης ο Καλαματιανός, στο Κροπολίο Φούντορα Δάκη στην Παιανία, Μανούσος Κούντουρος, Ματίνα Χριστέα, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Καντζητής, κάπως έτσι, Δημήτρης Μακρυδάκης, Τάσος Κεσία Γεραρχάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Γιάννης Ιωάννου, Άννα Βασάλου, από την Αλφά, Στέλιος Βερικάκης, Εμιγία Λυράκη, Δεβεροχαρλάμπης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Σοφία Μαρινάκη, Μανώλης Αβουηδάκης, από τον Προπό, από την Καλυθέα, Στρατηγία Ανδρεάκου, Ηλίας Φανουράκης, Γιάννης Βουλγαράκης, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Ανδρέας Κλισταρκάκης, Νικήτας Φιλιππάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Μαρία Καρασταμάτη, Σταμάτης από Νάξο, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Λουκάς από το Κοροπή, Ευγενή από τον Κορυδαλό, Κωνσταντίνα Σταβιανουδάκη, Μαρία Καλαϊτζάκη, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Ρένα Βασιλάκη η Προεδρίνα, Παπαδημήτρη Σαμαρά, Παντελή Φακιανάκη, Γιώργη Γιωδάκη, Μανώλη Πατεράκη, Αλέξη Χριστοδουλάκη, Γιάννη Ξυπολιτάκη και Δήμητρα Γρηγοράκη. Πω, πλούσια τα ελέη του Θεού. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Ποιο με θωρεί και σε θωρώ, παίρνει καρδιά μου αέρα. Έχουμε κι άλλα εδώ. Τίκι τοκ, έχουμε, πώ τα λένε. Το καθοριστικό ρόλο είναι το διαδίκτυο και η τηλεόραση και μετά στο σπίτι. Λοιπόν, είπαμε όλα καλά, τίποτα άλλο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μην ξεχάσετε ότι σε λίγο είναι κοντά σας ο Γιώργης ο Λεκάκης, στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. 5 με 7 θα ακούσουμε Γιώργη Βιτόρο. Αύριο μην ξεχάσετε, ξεκινά τις εκπομπές της η πιλωτίνα μας 9 με 11 και 11 με 1 ο Νίκος ο Κωστάκης, είδες, μπερδεύομαι. Και την Κυριακή το ίδιο, 9 με 11 Λία Καπετανάκη και 11 με 1 Νίκος Κωστάκης. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί εδώ, πρώτα ο Θεός, να μας τον καλά. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε ότι και η πιο δύσκολη ώρα έχει 60 λεπτά, ειδικά για εσάς στην Κρήτη μας που θα περάσετε δύσκολες ώρες από αύριο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Οι πτήσεις ξεκινούν.
5: Νάτο, νάτο, έρχεται!
6: Δεν είναι ψέματα, νάτινε! Φτάνει η πιλωτίνα!
7: Συνταξιδιώτες μου, ξεκινάμε! Η μουσική πτήση Οδός Κρήτη, κάθε Σαββατοκύριακο το πρωί. Οδός Κρήτη, χωρίς εισιτήριο, στον Κρήτη FM και τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Με πιλωτό, την Ευαγγελία Καπετανάκη.
8: Αν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: Inalumin.
18: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
19: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
18: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
20: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
18: Τηλέφωνο 210 51 50 030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο αόρι των Μερτζάνιδων.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
21: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
21: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
21: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
21: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
21: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
22: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
23: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
22: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
23: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
22: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
24: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
23: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
25: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
26: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
27: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
28: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
29: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
30: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
31: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη μου, γεια σου. Κρήτη μου, γεια σου, Κρήτη μου, με τσιλιεράρι δε σου. Όσο θα ζει η παράδοση, δεν θα χαθείς ποτέ σου. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Πήγε χθες ο μήνας, ο Οκτώβρης, με άγριες διαθέσεις, με πολλές καταστροφές στη Βόρεια Κρήτη και δυστυχώς με ένα θάνατο. Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί, το δεύτερο κύμα, και αύριο, οπότε να προσέχουμε, να προσέχετε ιδιαίτερα στους δρόμους, στις διαβάσεις. Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε, καλό Οκτώβρη. Εδώ δυνατά, κριτικά, κοντά στην παράδοση. Γιατί παράδοση θα πει κληρονομιά και ευθύνη. Και το κοπέλι από μικρό πρέπει να ζει με εκείνη, λέει ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης, που είχε χθες τα γενέθλιά του. Ο αρχοντικός και αγαπητός μας λιράρης ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης, καλή τώρα και χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά, Μιχάλη Τζαγκαράκη. Σήμερα ό,τι ματινάδες θα διαβάσω θα είναι από το βιβλίο του «Η Οδύσσια ενός Λιράρη».

αντρανίζουμε για σήμερα κριτικά ραδιοφωνικά. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Αυτή είναι την πρώτη καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην Άρβη, γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και από την Ιωάννα.

όνομα και παράδοση είναι η σκοπή της Κρήτης. Χωρίς αυτά δεν ζούμε εμείς, ποθαίνει ο ψιλορίτης. Ένα ακόμα τραγούδι με το Μιχάλη Τζαγκαράκη. Προζοκόπελο γυρίζω.

0: Έτσι έτσι, το Μπέλι θέλει περιποίηση. Καλημέρα. 28-9-20-53-500. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλή σου μέρα, Τόνια.
1: Καλό μήνα να έρθει.
0: Καλό μήνα σε όλους και σε σένα.
1: Καλό Οκτώβρη. Να είμαστε όλοι καλά. Για καλημέρισω την κύριε Απόπη με την αγάπη μου που ακούει ο Ανατόκριτο. Να είναι καλά. Και όλο τον κόσμο που ακούει. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Τόνια, ευχαριστώ. Μιχάλης Ζαγκαράκης. Πάμε συνέχεια. Με ένα ποτήρι και ένα τσιγάρο. Βαγγέλης Τσαφαντάκης. Ο πιο μεγάλος θησαυρός. Είναι η μουσική μας. Είναι ο φάρος της ζωής και της καταγωγής μας. Η μουσική κληρονομιά δεν πρέπει να ξεχνιέται, μα πρέπει να διδάσκεται, να ζει και να μιλιέται.

Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη. Καλημέρα στην Αθήνα και στον Ήπος από Κορώνου. Μας στέλνει μια γλυκιά φθινοπορεινή καλημέρα, γεμάτη ζεστασιά και χαμόγελα.

Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, κάθε σας μέρα να ξεκινά και να τελειώνει με ένα χαμόγελο. Όμορφο και χαρούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 2-8-9-20-53-500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο Λεβέτη.
0: Καλημέρα.
1: Χαιρετώ το Τζακαράκι το Μιχάλη, που είναι τα γενέθλιά του και χρόνια του πολλά με υγεία, χαρά, ευτυχία. Και όλο τον κόσμο χαιρετώ του Ρετόφι, τους Λεβέντες. Χαιρετώ τη φιλιάτσα μου, χαιρετώ τον Τριεταφυλάκη και όλους εσάς, την Αντωνία, τις Αντωνίες, τις Μαρίες, το Γοκαλάκι, το Γαραλάπι, όλους σας χαιρετώ, τον Ηλία. Λοιπόν, ας τάξει πως δεν ήμουν άντρα και παλικάρι. Τώρα με αποδοκιμάζουνε όλοι μικροί μεγάλοι.
0: Να σου πω μια που λέει ο Μιχάλης Τζακαράκης για τους Χανιώτες.
1: Ναι.
0: Λέει για τους Ρεθυμιώτες, ξέρω εγώ, και για όλη την Κρήτη, και λέει: Χανιώτες, ράτσα αδούλωτη, με τα ψηλά βουνά σας, με τις πολλές παλικαριές και τα ριζίτικά σας.
1: Να είναι καλά, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά
1: και
0: εσύ.
1: Όλοι οι Μιχάληδες και οι Γιώργηδες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
1: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
1: Γεια.
0: Φραγκιουδάκης. Αείμνηστος Γιώργης Φραγκιουδάκης.

0: Κατσοθιανός Συρτό. Τα έθιμα της Κρήτης μας δεν θα τα σβήσεις ξένε, γιατί είναι σαν τη λευτεριά και οι κριτικοί τα θένε. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Από το βροχερό Αποστόλους. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε στον
0: Βροχερό. Βρέχει τώρα, βρέχει τώρα Βαγγελίας,
1: ναι,
0: Αποστόλους.
1: Ναι. Βρέχει, αλλά όχι πολύ όπως.
0: Είναι μπόρες, μπόρες που περνάει η μπόρα, γιατί εδώ δεν βρέχει.
1: Θα τετίες μια στιγμή τον ήλιο,
0: ναι,
1: και μετά θα τα κάνει. Αλλάζει. Το είναι ήλιο.
0: Έτσι, αλλάζει γρήγορα ο καιρός. Λες και είναι, ναι, τροπικό κλίμα.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν την καλημέρα μου στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου, στα παιδιά μου, σε όλο τον ερωτόκριτο που λέει τις μαντινάδες, τις ωραίες, στο σύζυγό μου, σε εσάς, με πολύ αγάπη.
0: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ
0: όλη
1: πολύ.
0: Όλη η οικογένεια με την αγάπη μας. Ευχαριστούμε. Χτίρι παλιό η αγάπη μας. Φραγκιουδάκης. Σήμερα ξεκινήσαμε αλλιώς. Να τα ακούμε και αυτά τα τραγούδια που δεν ξεχνιούνται. Παρακαλώ. Ναι, ναι, εσείς μιλάτε. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε υγεία.
0: Καλά να είσαι. Το όνομά σου?
2: Λουλάκη Δημήτρης. Από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Λουλάκη, δεν σε έχει στην Εθιά.
2: Έχει στην Εθιά. Εγώ είμαι από το Σκηνιά και από το Μαγαρικάρι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα Δημήτρη. Πού θα στείλουμε χαιρετίσματα?
2: Θα στείλουμε χαιρετίσματα ό,τι παίξει για όλο το Μαγαρικάρι, το Σκηνιά και για όλους τους αστυνομικούς κριτικούς που υπηρετούν στην Αθήνα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό μήνα να έχεις.
2: Καλό μήνα με
0: και καλή υπηρεσία, καλές υπηρεσίες.
2: Να είστε καλά, να

παλιό που δεν χαλάει εύκολα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη. Καλή εκπομπή να είσαι. Εύχομαι σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει ερωτόκριτο. Ένα όμορφο μήνα με υγεία.

0: Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Ερωτόκριτο Ηράκλειο. Ράδιο μεγαλώνισσα στο Ρέθυμνο. Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Αποσπερίτη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Καλύτερη παρέα. Και σήμερα για όλους. Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια σου, Τζον Σούγκαρ. Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλημέρα και καλό μήνα. Μας ακούει ο Γιάννης και μας εύχεται ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και από την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την Ερωτόκριτο παρέα. Καλό μήνα, Γιώργο. Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Τύρι παλιό η αγάπη μας.
0: Τύρι παλιό η αγάπη μας. Πλησιάζουμε 11:30 και θα πάμε για διαφημίσεις σιγά σιγά με σεβδάδες. Πολλούς σεβδάδες. Νίκος Σοπασής.

0: Αξέχαστος Νίκος Σοπασής. Όσοι τσικρίτης στη φωνή δεν θένε να γρικούνε, δεν πρέπει και στο χώμα τζιαπάνω να πατούνε. Γι' αυτό και ο κάθε κριτικός έχει μεγάλη ευθύνη και πρέπει στα κοπέλια του παράδειγμα να γίνει.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
7: Honda Καρακώστας.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο απουσμίγουμε και κάνουμε παρέα.
0: Πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
0: Σπίλιο μου το λένε.
11: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
0: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
19: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: δεύτερο ημίωρο και να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι, θέλω, είμαι ένας συχνός ακροατής του Ερετόκριτου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θα πω το όνομά μου ποιος είμαι, αλλά στο τέλος της ομιλίας μου.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, όλοι που εργάζεστε για να διατηρηθεί η κριτική παράδοση στις μαντινάδες, στις ρήμες, στα όργανα και σε όλα. Επίσης, η κυρία Καλεντάκη, με αυτό που διαβάσετε τη Δευτέρα, σκηθήκα πάρα πολύ και θέλω και εκείνη να της εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και όλους γενικά που συμμετέχουν στην παρέα, στην ωραία παρέα του Ερετόκριτου, και είμαι άγνωστος προσωπικά, αλλά είμαι συχνός και καθημερινός στις μέρες που έχετε την εκπομπή σας, ακροατής του σταθμού και του Ερετόκριτου.
0: Έτσι, είμαστε άγνωστοι, αλλά πρέπει να γίνουμε γνωστοί, να δώσουμε γνώρα λοιπόν.
1: Θα σας πω ποιος είμαι. Έχω μιλήσει κι άλλη φορά, αλλά έχω πολύ καιρό να μιλήσω και ίσως από τη μιλιά να μην με βγάζετε ποιος είμαι.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος είστε.
1: Είμαι ο γυραιός συνταξιούχος ιερέας της Γαβδού.
0: Α, Γαβδός.
1: Γαβδός.
0: Ο ένας πολύ ωραίος προορισμός για αυτούς που θέλουν έτσι να χαλαρώσουν.
1: Ναι. Για να συμπληρώσω.
0: Και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό.
1: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το φίλο μου, το Μιχάλη τον Δαγκαράκη, με τις ωραίες μαντινάδες του, για την εκπομπή σας και για το βιβλίο του. Επίσης να ευχαριστήσω το, αν δεν ξέρω, αν υπάρχει στη ζωή ακόμα, ο Πατακοστελής, ο γιος του Γιώργη του Πατακοστελή, που είναι στο Κρήτη FM στην Αθήνα.
0: Ο Γιώργος πιθανόν να μας ακούει τώρα.
1: Πιθανόν να μας ακούει, πολλά χαιρετίσματα και στον Γιώργο, αλλά και στον πατέρα του, αν δεν ξέρω αν υπάρχει στη ζωή, δεν έχω πολύ καιρό να μιλήσω.
0: Ο Στελιανός έχει φύγει από τη ζωή.
1: Έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, επίσης θέλω να ευχαριστήσω για κι άλλη μια φορά ακόμα την ναυτιλιακή εταιρεία, την ΑΝΕΝΔΙΚ, που εξυπηρετεί όλη την νότιο-δυτική Κρήτη,
0: που σας συνδέει με την Κρήτη
1: και που μας συνδέει με την Κρήτη, με την Γαβδό, ναι, η οποία εταιρεία τώρα και 50 χρόνια και περισσότερα, χειμώνα καλοκαίρι, μας εξυπηρετεί χωρίς να υπολογίσει ούτε φουτούλες, ούτε καιρούς, ούτε τίποτα, αρκεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο που είμαστε εδώ απομονωμένοι.
0: Πάτερ, θυμίστε μου το όνομά σας στο μικρό.
1: Εμμανουήλ Μπικογιαννάκης.
0: Εμμανουήλ Μπικογιαννάκης.
1: Μπικογιαννάκης, εφημέριος, πρώην εφημέριος Γαβδού. Τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Α, συνταξιούχος. Ναι. Είστε στη Γαβδό ή στα Χανιά τώρα?
1: Όχι, στη Γαβδό βρίσκομαι, στη Γαβδό.
0: Διέπετε μας και λίγο για τον καιρό τώρα, γιατί μας έχουν φοβήσει λίγο εκεί. Πώς είναι η Γαβδό?
1: Εδώ ο καιρός δεν είναι βέβαια καλοκαιρινός, είναι έτσι φθινοπορεινός, έχει λίγο βαριά, κάπου ρίχνει και καμιά ψυχάλα, όχι δυνατή βροχή και όχι δυνατός αέρας.
0: Πάτερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και να είστε πάντα καλά και πάντα να έχετε υγεία και εσείς και όλοι οι ακροατές σας.
0: Καλό
1: όλοι
0: μήνα και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Ναι, και να μεταδίδετε αυτή την καλή, την ωραία κριτική παράδοση και να κρατάτε αυτό το ένθιμο της Κρήτης.
0: Και πάλι σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας στη Γαβδό. Κύριε Μανουήλ Μπικογιαννάκης από τη Γαβδό. Μια ευχάριστη έκπληξη σήμερα από τη Γαβδό.
2: Νόψω μη να φά, ναι ξενόψω μη να φάνε.
0: Γεια σου κουκλινέ, χέρια που δεν αρπάξανε ξένο ψωμί να φάνε. Αυτά κρατούνε η την τιμή όσο βαριά και να είναι. Ο κουκλινός που μας έχει στείλει ζεστό καφεδάκι σε χρυσή κούπα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, λέει ο Κομματώνης ο κουκλινός. Χαρούμενη Παρασκευή, με υγεία να έχουμε όλος ο κόσμος. Καλό τριήμερο με τη βοήθεια του Θεού να μην έχουμε άλλες καταστροφές. Την αγάπη μου στους φίλους ακροατές. Αντώνης Κουκλινός. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
2: Θα κρατούν με την τιμή όσο βαριά και να. Με όσο βαριά και να ναι.
0: Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα, λέει Στέλλα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη τη βαρία του Ερωτόκριτο από Βόρους. Να έχετε ένα καλό μήνα, ένα όμορφο και δημιουργικό Οκτώβριο. Καλή εκπομπή, Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καθμά την αγάπη μας. Και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα, Στέλλα.
2: Ανθρωπιάς, στο μετερίζει, στο μετερίζει της ανθρωπιάς.
0: Σκουλάς. Στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος.
2: Στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος.
0: Εκεί θα στέκω να απαντώ, Γιώργη Μοσκοβίτη, και εσύ είμαι ο τελευταίος. Καλημέρα, καλημέρα Κρήτη, λέει ο Γιώργος ο Μοσκοβίτης από την Αθήνα. Καλή και χαρούμενη εκπομπή και σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Την αγάπη μου, Γεώργιος Μοσκοβίτης. Και αέρα, παρακαλώ. Το χάσαμε τον αέρα.
2: Έτια θα στέκω να απαντώ. Έτια θα στέκω, μα έτια.
0: Μέχρι να ξαναρθεί η γραμμή, να πάρουμε καλημέρα από την Άξο. Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα και στον Νίκο τον Τρανουδάκη στην Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο.

0: Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ζαγκαρομιχάκη.
1: Γεια σου Μιχάλη Ζαγκαράκη, χρόνια πολλά και ραδιοφωνικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Ο κόσμος εκφράζει την αγάπη του και πήραμε τώρα και τις ευχές από τον Πάτερ από τη Γάβδο.
0: Ναι, από τη Γάβδο. Έχω γράψει για τη Γάβδο, πρέπει να έχω γράψει. Να την έχω. Γιώργο, με συγκίνησες πάλι και θέλω να σου εκφράσω την αγάπη μου και πολλά πολλά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό μήνα και σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που με πήραν και τηλέφωνο και στο διαδίκτυο έχουν γράψει τα γενέθλιά μου. Εσύ με έχεις συγκινήσει πάρα πολλές φορές με τα όμορφα λόγια που εκφράζεις για μένα και προβάλλεις το έργο μου.
1: Σ' ακούω συγκινημένο γιατί η αγάπη του κόσμου ήταν τεράστια και αυτή τη φορά στα γενέθλιά σου, Μιχάλη Ζαγκαράκη.
0: Είναι καλά ο κόσμος. Είναι λίγο το ευχαριστώ που θέλω να πω και στον κόσμο αλλά και σε σένα, γιατί πραγματικά μέσα από την καρδιά μου πέμπω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και θέλω να τους ευχαριστήσω για τις ευχές που μου στείλανε για τα γενέθλιά μου και ιδιαίτερα σε ένα Γιώργο Λεκάκη. Εύχομαι να έχεις την υγεία σου.
1: Σήμερα διαβάζουμε αντινάμεσα από το βιβλίο σου, το οποίο έχει εξαντληθεί δύο φορές. Το έχει πάρει ο κόσμος ο περισσότερο στα χέρια του, το διαβάζει και το ευχαριστιέται.
0: Γιώργο, τι να σου πω, το βιβλίο αυτό και ο κόσμος αυτή τη συγκινητική βραδιά που συμμετείχε ο κόσμος, τόσα λόγια, τόση αγάπη μου έδειξε, με έβγαλε πολύ ψηλά. Το αναγνωρίζω. Μέσα από την καρδιά μου, στο σταθμό Ερωτόκτο, σε σένα, γιατί πραγματικά ο Ερωτόκτος και εσύ βοηθήσατε πάρα πολύ στη παρουσίαση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Μιχάλη, πολύχρονος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη Μαρία που την ακούω δίπλα. Καλημέρα, Μαρία.
0: Κοντά μου πάντα η Μαρία είναι κοντά μου πάντα.
1: Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα επιτυχίες, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά, σας αγαπώ όλους.
1: Και πολλά λεφτά.
0: Εσένα, Μιχάλη.
1: Αφιερωμένο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μα όχι με τσιχαχαλιές, αλλά με το τσουβάλι.

0: έτσι για όλο τον κόσμο να γίνει πλούσιος με λεφτά δύσκολο, αλλά με αισθήματα και με αγάπη πλούσιος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ. Καλά.
1: Γελώ, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί όλες τις τελευταίες εκπομπές προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο, δεν το καταφέρνω με τίποτα.
0: Μάρε, παιδί μου. Να σου πω την αλήθεια, το σκέφτηκα την προηγούμενη εκπομπή, γιατί εσύ ήσουν τακτική και λέω, λες να συμβαίνει κάτι τέτοιο με το τηλέφωνο.
1: Μου παίρνω σε, άμα σου πω ότι έχω πάρει 15 φορές μαζεμένες.
0: Μου το λες τώρα και αισθάνομαι άσχημα, αλήθεια.
1: Όχι, δεν θέλω να αισθάνεσαι άσχημα, απλά και εμένα μου δημιουργήσει κάτι στο μυαλό μου. Παίρνω να μιλάνε, το παίρνω καλή, δεν το σκόνει κανένας, μετά από λίγο μου λέει κατηλημένο. Λέω, κάτι γίνεται, δεν μπορεί.
0: Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη στιγμή τώρα. Ας εκμεταλλευτούμε τη στιγμή και...
1: Γι' αυτό γελούσα, λέω, δόξα Θεώ, κατάφερα το.
0: Ο χρόνος δικός σου τώρα.
1: Λοιπόν, καλημερίζω εσένα, καλό μήνα. Όλο το ακροατήριο, καλό μήνα και καλημέρα να έχουν. Την Κατερίνα Στυλιάνο, τον Υγεία το φίλο μου, το Χαραλάμπη, όλο τον κόσμο. Και λέω, έκανα λάθη, λέει, που μπορεί να κάνει ο καθένας. Μα όσο σ' αγάπησα εγώ, δεν σ' αγαπά κανένα. Και ένα εκατομμύριο, λέει, τι είχα πληρώσει λάθη. Και πάλι τσιρίνα χαρές με ανταλλαγή τα πάθη. Κι όποτε δω στα χέρια μου δεκάρα τρυπημένη, πάντα σε σένα, λέει, δυστυχώς η σκέψη μου πηγαίνει. Αυτά, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη.
1: Ήθελα
0: και...
1: να μου βάλει στο τέλος εκπομπής, για να μην ασχολήσω με μένα, να βάλει στο τέλος εκπομπής το Λεράτο, να τον ακούσω και ολόκληρο.
0: Λεράτος.
1: Ναι.
0: Γιώργης Τιβαχτάκης, αξέχαστος, ναι. Αγύμνηστος γι' αυτός.
1: Τελικά μάθαμε ποιον ήταν η τέγια Ματινάδα.
0: Όχι, όχι, δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα, κανείς δεν ξέρει.
1: Αλήθεια, ρε παιδί.
0: Κανείς δεν ξέρει, αν θες να την ξαναπείς, μήπως και ακούει κανείς τώρα που
1: ναι,
0: την ξέρει.
1: Ναι, είναι αυτή που λέει, η σκέψη αδιάβατο γκρεμό. Πώς την μπέρδεψα. Ένα λεπτό να βρω το τετράδιο, Γιώργο, γιατί την έχω γράψει.
0: Μέχρι να το βρεις, να πάμε σε μερικές μαντινάδες του Μιχάλη του Τζακαράκη.
1: Ναι, πήγαινε όπου θες.
0: Ναι, Τζακαράκης, μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Όπα, Μιχάλη.
1: Γιώργο, αν με ακούς, τη βρήκα.
0: Ναι, πες ναι.
1: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια. Και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια.
0: Ποιανού είναι?
1: Ποιανού είναι, ας μας κάνει.
0: Για να το μάθει, ξέρει κάποιος να μας βοηθήσει να μας πει ποιανού είναι η Ματινάδα.
1: Ναι, εγώ θέλω πάρα πολύ να ξέρω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ειρήνη, γεια σου, καλημέρα.
2: Πάω ερωτά στην αρχή, είναι γλυκό σαμέλι.
0: Έτσι είναι κιόλας. Είναι γλυκό σαμέλι και μετά.
2: Άιντε είναι γλυκό σαμέλι, κάνει το νέο πελελό και γέρο το κοπέλι.
0: Καλημέρα, παρέα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και Γιώργο.
0: Γεια σου, κυρία Ελένη.
3: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά. Εσύ είσαι η Ελένη από την Κρήτη. Έχουμε και την κυρία Ελένη στην Αμερική. Να μην μπερδευόμαστε.
3: Α, όχι. Εγώ είμαι από εδώ την πάλι.
0: Θα μας πάρει η κυρία Ελένη σε λίγο από το Μανχάταν.
3: Λοιπόν, την καλημέρα και στην Ελένη. Που είναι στα ξένα. Την καλημέρα μου στην παρέα μου, όλες τις φιλενάδες μου. Την καλημέρα μου στο Μιχάλη Τζακαράκη και στην κυρία Μαρία που μιλήσαμε χθες, είναι πολύ ευγενικά, πολύ καλή κυρία. Τους εύχομαι πάντα να είναι καλά, να γεράσουμε μαζί και να είναι ερωτευμένοι μέχρι τα γενέθλιά τους.
0: Ελένη, το βιβλίο το έχεις πάρει του Μιχάλη, το «Η Οδύσσια ενός Ζυράρη»?
3: Το έχω και το διαβάζω ματινάδες από εκεί.
0: Α, γεια σου.
3: Πολλές φορές λέει ο χωρισμός, τη μια καρδιά γιατρεύει, την άλλη σαν τα κύματα, τη θάλασσα στεδεύει. Έκαμε λέει σημαδότοπο, μικρή μου την καρδιά μου. Έχεις για βόλια τη καημούς και με χτυπάς χερά μου. Θεέ μου και δούλος έγινα, τα αγάπη μου τα χέρια. Είναι οι πληγές μου αμέτρητες, σαν του ουρανού τα στέγια. Ορκίζομαι στον ουρανό, τα αφράκια στο φεγγάρι. Πως οι καρδιές μου, οι καρδιάς μου τα κλειδιά, άλλη δεν θα τα πάρει. Είσαι τροφή της σκέψης μου, τη μοίρας οδηγός μου, τη νύχτας χρύσο φέγγαρο και ο ήλιος παντοτινός μου.
0: Ωραίες μαντινάδες όλες, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
3: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, κύριε.
0: Και η Δευτέρα με καλό, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να πάρουμε και την καλημέρα από το Ρέθυμνο, από την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη, που δοκιμάστηκε περισσότερο από όλα τα άλλα σημεία στην Κρήτη. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή, λέει η Ευαγγελία Γιαπιτζάκη. Θα ευχηθώ στο Μιχάλη Τζακαράκη που είχε χθες τα γενέθλιά του χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Εύχομαι σε όλους να περάσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ήρεμο Σαββατοκύριακο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα με την κακοκαιρία. Την αγάπη μου σε όλους στέλνω. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα άλλο θέμα. Μια και αυτή η κακοκαιρία έκανε πολύ κόσμο να χάσει τις περιουσίες και να δοκιμαστεί. Μακάρι να σταματήσει εδώ με ήπια βροχή. Μιχάλης Τζαγκαράκης, και μια και τον είχαμε και στον αέρα, να κλείσουμε το ημίωρο με μια μπροξενιά μου κάμανε, λέει ο Μιχάλης Τζαγκαράκης, λόγω τιμής αλήθεια.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
18: Σίβη, ανασκουμπόζε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
22: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
23: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
24: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
23: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
25: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
23: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Απ' τη ζωή μου πέρασε σαν όνειρο που σβήνει. Επιστροφή δεύτερη ώρα με αείμνηστο Νίκος και Βάκη. Και μάλιστα από μια ζωντανή που είχε γίνει εδώ στο στούντιο του Ερωτόκριτου το 2014. Σκευάκι στον Ερωτόκριτο. Live. Απ' τη ζωή μου πέρασες.

στείλουμε στην κυρία Αντωνία στην Γέσεμνη. Στο Αρκαλοχώρι.

0: 12 χρόνια πριν. Σκεβάκης 2014 live. Παρακαλώ.
1: Απ' τη ζωή μου πέρασες σαν όνειρο που σβήνει.
0: Καλημέρα στην Κύπρο, Στέλιος Νικολάου. Καλημέρα Κύπρος. Πάνε τα χρόνια, λέει, τα παλιά. Κι εγώ μητσό κοπέλι, κρυφά της μάνας μου άνοιγα το βάζω με το μέλι. Σώπασε κύρα μέλισσα που να χιλιοχρονήσεις. Βάστα κρυφό το μυστικό και μη με μαρτυρήσεις. Χαιρετώ σας που την Κύπρο, σαφή χαρές, καλό μήνα να έχουμε Στυλιανός. Καλό μήνα Στυλιανέα. Καλό μήνα και καλημέρα μας στέλνει ο Κωνσταντίνος Οθανόπουλος από την Αθήνα. Καλημέρα στο φίλο Κρητικό Λεκάκι, να είναι πάντα καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Κρήτη με τα καλά πλουμιά. Και τη δική σου χάρη, ούλος ο κόσμος σε έχει πάρει για χαμπάρι. Με χαμόγελο και δύναμη τη μέρα ξεκίνα και χόρεψε μου όμορφη κουζουλή μερακλίνα. Κωνσταντίνος Οθανόπουλος, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει και φίλη Ηλένα. Καλημέρα σας, εύχομαι να μην έχετε άλλα προβλήματα με τις βροχές. Σας σκέφτομαι να ξέρετε. Μια όμορφη καλημέρα στον ερωτόκριτο, στον ερωτόκριτό που ακούει.

0: 2014, ζωντανά σε αυτό το στούντιο, Νίκος Κεβάκης και τον Αντώνη του Κουκλινού, παίρνει κάμερα. Τα έχει ανεβάσει αυτά στο YouTube.
1: Δεν το θυμούμαι από τις...
0: Καλημέρα φίλε μου Αντρέα Λιλικάκη, καλημέρα στα Χανιά. Ας ακούγει ο Αντρέας. Καλημέρα φίλε μου, ας έχετε καλό μήνα, καλό μήνα. Μας ακούει και ο Θοδωρής ο Σεβδάς από την Αθήνα. Και λέει, καρδιά μου πάψε να πονείς, για δεν αντέχω άλλο. Κι ας μην εγνώρισα ποτέ έρωτα πιο μεγάλο. Καλή εκπομπή φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο Θοδωρή Σεβδά, και στο φίλο μας τον Ανδρέα του Λιλικάκη στα Χανιά. Και μια και είμαστε στα Χανιά, να πάρουμε και την καλημέρα από τον Κωστή το Κουβεράκη, που σας κρατάει εκπομπή και έχει και σήμερα, σήμερα το βράδυ στις 9. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και σε εσένα καλές εκπομπές. Καλό Οκτώβρη Κωστή Κουβεράκη. Σκεβάκης. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
2: Από το βροχερό Κουρσόνα καθόμαστε μέσα. Μας έκαμε και μερικές ζημιές, αλλά το νερό είναι χρυσάφι. Έχουμε 2-3 μέρες να πιούμε νερό. Τα αγοράζομαι. Τα χαιρετίσματά μου και τα χρόνια πολλά στο φίλο το Μιχάλη που γεόρταζε με. Και βλέπω και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο τον Ανδρέα τον Λιλικάκη που μας εγρικά, που έχω καιρού και ζαμάνια τον ακούσω. Το Γκαλογεράκι και πέρα στο Κωστή το Γκουβερνάκι.

0: Και θα πω μία ρήμα λόγω του καιρού, φίλε.
1: Γιατί
0: Γιώργη,
1: στα
0: στήθια, και καιρό ανοίγανε τα καζάνια.
2: Φύγαμε.
0: Για τα κοκάζανα είναι γραμμένη. Αναστορούμε, λέει, τι καιρούς και τι παλιούς ανθρώπους που το κρασί και τη ρακή ευγάνανε με κόπους. Ολοχρονείς τα μπέλια ντος όμορφα συγυρίζα, τα σκαπετό κοπρίζανε και τα γυρό τραφίζα. Και ερχότανε ο τριγητός να πάνε να τριγίσουν τα πατητήρια, τα χτιστά σταφύλια να γεμίσουν. Κι άμα θέλα πατήσουνε, εφέρνανε τη λύρα, γη μαντολίνο, γη βιολί και το χορό εσύρα. Ήπαιρνε και η νοικοκυρά μια σκάφη από μούστο, να ψήσει μου στα λευριά με το δικό τη γούστο. Η τέχνη και καλή ζερακή άρχιζε από τα μπέλη, από ξαρχή στο φύτευμα, πολύ μεράκι θέλει. Φύτευγα μπέλια νοτικά και διάλεγα τσιμάνες, να μην ξεχάσω το ταχτά μίδε και τσιβιλάνες. Και τετραχλάδι σουλτανί λιάτικο λιοκαμένο και κοτσιβάλια σερνικό απούνε πενεμένο. Τα μπέλη θέλει ανάμιχτα τουρλού τουρλού στα φύλλα, να βγούνε τα κρασόρακα πιο δυνατά στα χείλια. Θέλει και ο μούστος δρίγινο και καθαρό βαρέλι, για να το πίνεις το κρασί να γίνεσαι κοπέλι. Μα κυρακή δυνατή θέλει μεγάλη τέχνη, τη μαστοριά ετούτη να μοιάζει καλλιτέχνη. Τα στράφυλλα αρχίζουνε μία βδομάδα βράζου, σαν έρθει τα από βδόμαδο τότε καταλαγιάζουν. Με τη σειρά τα στράφυλλα τα βάνει στο καζάνι, κρυγιό νερό στη ρούμπα του πολύ ρακή να βγάνει. Θα φτάξει 20 ρακή γράδα ξετελεμένα, βάλε τη στο κουρούπι σου να συγχωρά και μένα. Τα πόρακο δοκίμαζε για να το καταλάβεις, ρίχνε το πάνω στη φωτιά να δεις πως την ανάβεις. Τις 20 γράδα τη ρακή να μην την εφοβάσαι, καλιάνε από τα ρουμπόνερα καλά να το θυμάσαι. Πρωτόρακη μεθυστική πρώτα τα λαματίζει, μα και στερόρακη να πιεις κι αυτή τα νατρανίζει. Και τελειώνω, φίλε Γιώργη, όλοι οι καζανάριδες μα και οι μερακλίδες θα βάλουνε στη θέση τους όλους οι πιο μπεκρίδες. Αυτά είχα γραμμένη έτσι μια ρήμα για τη ρακή.
2: Ωραία, να πιούμε μια ρακή στην υγειά σου και στην υγειά όλων σας.
0: Είναι κυμέρα σήμερα να πιούμε και όλος ο κόσμος, μόνο να έχουμε όλη την υγειά. Αλλά κάθε μέρα είδες και εκεί στο ρωτάς ένα κοπέλι νομίζω χάθηκε μικρός.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς φεύγουν νέοι ανθρώποι.
0: Φίλε Γιώργη, τα νόγια έφυγε ένας μικρός αλούστρος με τα μαλλιά. Τον είδα στο Facebook φωτογραφία. Τι ζήτημα να είναι 60 χρονός, ένας λεβέντης τώρα.
2: Τι να πει κανείς.
0: Τι να πεις. Να είσαι καλά, καλό μήνα.
2: Ο Θεός δίνει, ο Θεός παίρνει.
0: Έτσι ακριβώς, ο Θεός είναι αυτός που ξέρει τι θα κάνει, πότε θα τσιπάει το καθένα μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιώργη.
2: Επίσης Χαραλάμπη, χάρηκα, ευχαριστώ. Και να ακούμε την εισαγωγή του Ερωτόκριτου από Ανδρία Λιλικάκη που μας έστειλε την καλημέρα. Να διαβάσω το μήνυμα της Ρούλας Αγκανά Μπούχλη από τα Χανιά. Καλημέρα Γιώργο, καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και Κριτικό Όραμα ξεχωριστά. Στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καρογεράκη, στις ξαδέρφες και της Ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, στον κύριο Μιχάλη Τζαγκαράκη και στη Μαρία του, και να του ευχηθώ για τα γενέθλιά του. Των γενεθλίων η γιορτή, και εγώ ευχή του κάνω στο σπίτι του πολλές χαρές.

Καλημέρα και στο κλίμα, Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και σας περιμένουμε την Κυριακή για το σεμινάριο ΚΑΡΠΑ που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος.

0: Καλό μήνα από την Τόνη Αντωνίου από την Κύπρο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα με υγεία. Χρόνια πολλά στους Κυπριανούς. Στον Κυπριανό, μάλλον, που γιορτάζει σήμερα. Ο Άγιος Κυπριανός. Μας έχει στείλει και την ανάλογη αγιογραφία της. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή μας εκπομπή. Καλό μήνα με υγεία, Τόνη Αντωνίου. Άγιος Κυπριανός. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα δάσκαλε Γρηγόρη.
1: Είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός μας τα δίνει, ο Θεός μας τα παίρνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά ο Μπάρμπας ο Λάις λέει ότι παθαίνει ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή του ήταν μισά τη τύχη του, τα άλλα τη κεφαλής του.
0: Καμιά φορά φταίμε και εμείς βέβαια με τις καταχρήσεις και όλα αυτά
1: που... Ακούσατε το γεγονός που συμβαίνει στο χωριό της Συρίας Καλεντάκη. Ναι. Το θλιβερό αυτό γεγονός.
0: Ναι, ναι, ένας νέος άνθρωπος και εκεί και στο, στο Λαγωλείο, 40 χρονών στο Λαγωλείο.
1: Ήθελα λοιπόν να κάνω μία παρατήρηση, μία συμβουλή σε αυτούς τους υπεύθυνους φορείς. Είτε προέδροι κοινοτήτων είναι, είτε δήμαρχοι, η Διεύθυνση Γεωργίας, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια, τα ανεξέλεκτα, τα ξεροπήγαδα που υπάρχουν στους κάμπους. Διότι είναι αδιανόητο ένας που πάει να βρει χοχλούς ή χόρτα ή ένας καταμετρητής που μετράει τα ρολόγια της ΔΕΗ να πέφτει μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια να καταγραφούν και να τέλος πάντων ένας τρόπος να τα περιφράξουν, να προσθέσουν ακόμα τσιμέντο, άλλη μία πλάκα και αφήσουμε ένα παραθυράκι από τα πλάγια να βλέπουν το πηγάδι αν έχει νερό ή όχι, και όχι από το κέντρο. Άδικα και παράδικα χάρηκε αυτό το παιδί. Φανταστείτε να έπρεπε ένα ξένος, τι δικαστήρια θα ακολουθούσαν, τι αντίπεινα και άλλα πολλά.
0: Όσες παγίδες υπάρχουν πραγματικά που είναι εκεί και κάποια στιγμή ίσως γίνει το μοιραίο. Πρέπει να προσέχουμε και αυτό που λες τώρα.
1: Γιώργο,
0: μπορεί να γίνει.
1: Τι,
0: μπορεί να γίνει. Μία
1: τη νύχτα χοχλούς χόρτα. Λοιπόν, να καταγραφούν, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει αξιεροπήγαδο που δεν έχει εγκαταλελειμμένη χρόνια. Επειδή στέρεψαν οι πηγές του να το εγκαταλείπει εκεί. Ή να το παζώσει, ή να βάλει ένα καλούπι πάνω από τη γη να φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Σκληρός θάνατος αυτός που πω.
1: Σκληρός, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Να στιγματιστεί από τώρα ότι δεν έχει πατέρα και ο τρόπος που χάθηκε. Κρίμα, άδικα και παράδικα. Και μην τα ρίξαμε τώρα άλλο στη τύχη. Έτσι. Λοιπόν. Να το λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι, είτε προέδρεται να φύγει τίποτα, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια που υπάρχουν στους κάμπους. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ Γρηγόρη. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Μέριλ, στις λίμνες των ματιών σου, ο Λουδοβίκος. Καλημέρα στη Γερμανία, Γρηγόρης Ρωμανάκης. Εδώ βρέχει στην Κρήτη, αλλά το Ντόρτμουντ στη Γερμανία είναι ηλιόλουστο. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα Κρήτη. Μια όμορφη Παρασκευή και ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο έχουμε στο καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ, Γρηγόρη, είμαστε με τον δρόμο για το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλά μας τα λέει η μετεωρολογική υπηρεσία και πολλά έγιναν χθες εδώ. Για τόνους νερό θα πέσουν στην Κρήτη. Ας προφυλακτούμε. Να μην έχουμε τα χειρότερα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη Ρωμανάκη.

στείλω καλημέρα στον Ηλία το Φανοράκη. Δεν σε έχουμε ξεχάσει, Ηλία. Μας έχει στείλει όμορφα πράγματα. Θα τα διαβάσω μετά τις διαφημίσεις των 12.30. Να πάω λίγο στο Γιώργη το Ραπτάκη, ο σύντεκνος στον Αμυρά της Βιάννου, που λέει: Τσικρίτη στην παράδοση κανείς δεν θα προσβάλλει. Όσο την στηρίζουν κάποιοι σαν το Μιχάλη. Το Μιχάλη το τσακαράκι βέβαια εννοεί. Μαζί με τις ευχές μου για χρόνια πολλά, λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης. Ξαναλέω για τον τσακαρό Μιχάλη. Τσικρίτη στην παράδοση κανείς δεν θα προσβάλλει. Όσο την στηρίζουν κάποιοι σαν το Μιχάλη. Και λέει επίσης για ιστορικούς λόγους, όπου Λουλάκης λέει μια οικογένεια. Άκουσε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Λουλάκη, τον αστυνομικό που μας πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα. Όπου Λουλάκης λέει λοιπόν μια οικογένεια με καταγωγή του επωνύμου Σκανδάλης από τα Σφακιά και τα Ανόγια. Το Λουλάκης δόθηκε σαν παρατσούκλι και κρατήθηκε ως επώνυμο στον τότε πρόγονο και φέρεται να προέρχεται από το Κεφαλοβρύση Βιάννου. Λουλάκης, εκτός από Εθιά, Σχοινιά, υπάρχει στη Βιάνο, Αμυρά, Πεύκο, Ιεράπετρα, Ρωτάση και Ρέθυμνο. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο, σύντεκνε, σεβαστέ και αγαπημένε. Και όσον αφορά τη μαντινάδα που είπε η Ειρήνη, η σκέψη αδιάβατος, γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια, με επιφύλαξη, λέει ο Ραπτάκης, πρέπει να φέρει την υπογραφή της σκέψης του Γιώργου Πνευματικάκη, αστυνομικός στο επάγγελμα με καταγωγή από το Βαχό Βιάννου. Και πάλι τα σέβη μου και τους χαιρετισμούς μου, Γιώργης Ραπτάκης. Και μια και για Λουλάκη, πάμε να ακούσουμε Λουλάκη. Λουλάκης Γιάννης. Δεν θέλω μέσα στην καρδιά. Γιάννης Λουλάκης, έτσι να κλείσουμε με Λουλάκη το ημίωρο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος στην επιστροφή μας. Θα διαβάσουμε τα όμορφα του Ηλία του Φανουράκη.

ώρα είναι 12:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: στη Μεσόγειο, στον κόσμο, ραδιοφωνικά. Καλό μήνα σε όλους. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Και στην επιστροφή μας για το τελευταίο ημίωρο, κατευθείαν στον αέρα. Καλημέρα, κυρία Εύα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάτση.
0: Όπω η φωνή σου είναι.
1: Μέρα σε όλο το
0: για τραγούδι. Περαστικά, ναι. Περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε χίλιες ευχές στο Μιχάλη το Τσαγκαράτσι που έχει γενέθλια. Σε σένα καλό μήνα, σε όλο τον κόσμο. Στη Ρούλα μας, την Έλενα. Και τον Νίκο, τον άντρα της. Έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα, Νίκο.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Ναι, Έλενα, από τον Νίκο είμαστε μαζί. Την Τετάρτη το απόγευμα είμαστε μαζί. Να πω στο κύριο Μιχάλη μια μαντινάδα.
0: Να του πεις.
1: Κύριε Μιχάλη, με όλη μου την αγάπη, χρόνια σου πολλά. Αρία να τον εχαίρεσαι και το μάνο σου. Και εγώ θα πω στο μάνο στο Μιχάλη, αν δεις λες την πόρτα σου πουλιά, τα χαμηλοπετούνε, με στα φτερά γλυκές ευχές, από μένα σου κρατούνε. Μιχάλη Τσανκαράτσι, χρόνια σου πολλά. Σε όλο τον κόσμο καλό μήνα, Γιώργο, και καλή σου μέρα.
0: Περαστικά,
1: καλή
0: περαστικά τη Δευτέρα, να σε περδίγει, oh, κυρία Εύα.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή για συνέχεια. Καλή συνέχεια μας στέλνει και η φίλη μας η Κλειό από τον Πειραιά. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους, λέει η Κλειό. Καλό φθινόπωρο με υγεία και χαρά, χωρίς άλλα δυσάρεστα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα, Κλειό. Σε ευχαριστούμε. Ξανά αέρα, καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη.
0: Καλώ, κυρία Μαρίκα.
2: Συγγνώμη, δεν μπαίνω μέσα γιατί μου φωνάζανε ύστερα που πήρα το Μανώλη και γι' αυτό το πω έκλεισα γιατί με φωνάζανε όλο. Τέλο πάντων, σε μήνα εγκατόρε και να στείλω κι εγώ χρόνια πολλά στον κύριο Μιχάλη. Πότε, χθε θα είχε
0: τα γενέθλια. Εχθέ, ναι, χθε. Αλλά δεν είχαμε εκπομπή.
2: Να μου βάλεις στο τέλος του τραγούδι του αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και χρόνια σου πολλά κύριε Μιχάλη να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να ριώμουν να τον χαίρεσαι και όλη την οικογένεια βέβαια. Έτσι ακροατές αφιερωμένο το τραγουδάκι αυτό που θέλανε το κατορθώσανε με τον καρό Μιχάλη, με εντάξει.
0: Με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή αλλά αφού σ' αρέσει τόσο θα το ξανακούσουμε.
2: Δεν πειράζει, βάλε ένα άλλο του Ζαγκαρό Μιχάλη.
0: Εντάξει, κυρία Μαρίκα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, Γιώργη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια.
0: Αν ο Γιάννος Πηδικτός, Μαυρόκοστας. Και πάμε στον Ηλία το Φανουράκη που λέει ότι η αγάπη, οι αναμνήσεις και μια φωτογραφία σου στο κομμωδίνο. Η αγάπη μου, οι αναμνήσεις και μια φωτογραφία σου στο κομμωδίνο. Αυτά μου μείνανε, αυτά μετά, μετά που έφυγε. Να βάλουμε και λίγο ροδινό. Αυτά κοιτάω κάθε βράδυ, λέει ο Ηλίας, πριν με πάρει ο ύπνος. Τη φωτογραφία στο κομμωδίνο. Και αυτά με ξυπνάνε κάθε πρωί που χαράζει. Δεν έχω τίποτε άλλο. Μα δεν θέλω και τίποτε άλλο. Γιατί μέσα σε αυτά που έχω είναι όλη μου η ζωή. Η αγάπη μου είναι φωτιά που δεν λέει να σβήσει. Κι ας φυσάει ο αέρας δυνατά κι ας ρίχνει βροχή. Είναι πληγή ανοιχτή που δεν λέει να κλείσει. Μα είναι και γιατριά που μου δίνει πνοή. Γιατί αγαπώ αληθινά. Αγαπώ με όλη μου την ψυχή και ό,τι αγαπάς αληθινά δεν πεθαίνει με τίποτα και ποτέ. Οι αναμνήσεις είναι βαριές σαν πέτρες, μα είναι και ελαφριές σαν πούπουλα. Είναι τότε που μου πες σ' αγαπώ. Είναι εκείνο το γέλιο σου που έσχιζε τη νύχτα και τις κρατάω φυλαγμένες μέσα στην καρδιά μου, σαν να είναι χρυσάφι, σαν να είναι φυλαχτό. Και μια φωτογραφία σου στο κομωδίνο κιτρινισμένη με χαμόγελο γλυκό που μου τρυπάει την καρδιά. Σε κοιτάζω και σου μιλώ, λες και είσαι μπροστά μου και σου λέω όσα δεν πρόλαβα, όσα δεν σου είπα ποτέ. και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ δίνω ένα φιλί πάνω στο τζάμι το παλιό με δακρυσμένα μάτια. Κι έτσι περνάει η ζωή μου κάθε βράδυ με την αγάπη μου, τις αναμνήσεις και μια φωτογραφία. Τρία πράγματα μικρά, μα για μένα τόσο μεγάλα, που κρατάνε την ψυχή μου ακόμα ζωντανή. Και αν με ρωτήσεις τι μου μένει, τι έχω και τι αξίζει, θα σου δείξω το κομωδίνο και θα καταλάβεις. Αν δεις το κομωδίνο μου, θα δεις την ιστορία μου. Μια αγάπη, μια φωτογραφία και όλη τη ζωή μας. Ηλίας Φανουράκης, καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια. Ροδινός, με τη λύρα του Μιχάλη του Αλεφαντινού. Καλημέρα.
3: Χαιρετώ.
0: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη, και εμείς σας χαιρετούμε.
3: Άρχισα να πάρω τηλέφωνο γιατί έκανα αυτό που το χαραλάβεις, την κουλιά μου.
0: Ήπιες εσείς μια τσικουδιά και εμείς το ίδιο στην υγειά σας.
3: Μπράβο, να είστε καλά, σιγιά. Χαιρετώ το καλογεράκι, χρόνια πολλά, τα άκουσα κι εγώ τώρα. Το χαραλάβει, όλους μας λένε τα καλά των ελόγια, τις καλές των παρέες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ήμουν αλήθεια στον δρόμο και τα άκουσα όλα, αλλά δεν μπορούσα να πάρω.
0: Και τη Δευτέρα πάλι, κύριε Τριανταφυλάκη.
3: Αμή.
0: Να είστε καλά. Γιώργης Φουστάνης μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιώργης και στέλνει πολλά συγχαρητήρια στο Γρηγόρη το δάσκαλο. Πολύ ωραία η παρατήρηση στο να γίνει καταγραφή των πηγαδιών, γιατί όπως μου είπε εκτός αέρα ο Γιώργης Φουστάνης, δύο χωριανάκια μας λέει από την Πόμπια έφυγαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πριν από μερικά χρόνια, έπεσαν μέσα στο πηγάδι. Οπότε να γίνει μια καταγραφή των πηγαδιών που είναι ανεξέλεγκτα, ορολογιακές βόμβες είναι, να βάλουν σημάδια. Να καταγραφούν λοιπόν τα πηγάδια, λέει ο Γιώργης Φουστάνης, για συμφωνεί με τον Γρηγόρη το δάσκαλο και στέλνει και δύο ματινάδες για όπου πάνε. Κακομήρα μου καρδιά, τα ό,τι έχεις πάθει, το να πληρώνεις τη ζωή, τσιμήρας μου τα πάθη, τσιμήρας μου τα λάθη. Καρδιά μου δεν ελίγησες στου Γολγοθά το δρόμο, κι ας είναι ο σταυρός βαρύς στον νόμο που σηκώνω. Τηλέφωνο για επικοινωνία 28 920 53 500. Στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωακήμ τον Παραδισά. Το τηλέφωνο που προσπαθείς να πάρεις είναι το προσωπικό. Για αέρα εδώ και στην εκπομπή είναι το 28920 53 500. Κύριε Ιωακήμ Παραδισά, το ξαναλέω, 28920 53 500. Έχουμε καινούριο τραγούδι, ολοκένουριος Αχιλλέας Δραμουντάνης, το Νάμι. Μόλις κυκλοφόρησε Αχιλλέας.

0: Πανικός σήμερα, πανικός. Ακούω γραμμές, αλλά... Να πάρουμε τις καλημέρες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς την νέα.
1: Ελένη είμαι.
0: Για σένα πάνε. Λέγαμε λίγο πριν ότι μας πήρε η κυρία Ελένη από τον Τυμπάκι, ότι σε λίγο θα μας πάρει και η κυρία Ελένη από την Αμερική.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλό μήνα να έχετε, κυρία Ελένη.
1: Ναι, καλό μήνα. Και εσείς το ίδιο. Καλά όλα.
0: Εδώ έχουμε βροχές, μπόρες και καταιγίδες.
1: Αυτό που έγινε στο Ρωτάσι, ποιος έπεσε στο πηγάδι?
0: Ναι, ναι, ένας νέος άνθρωπος έπεσε στο πηγάδι στο Ρωτάσι και νομίζω η κηδεία θα γίνει τώρα μία η ώρα. Μακαρία του. Κρίμα.
1: Πώς έπεσε, δεν ήταν ασφαλισμένο?
0: Είχαν βάλει κάποια ξύλα από πάνω, αλλά μετά από καιρό τα ξύλα αυτά λιώσανε και δυστυχώς υποχωρήσανε στο βάρος του ανθρώπου και βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.
1: Να πηγήσε νερό και πνίγηκε μέσα.
0: Το θέμα είναι ότι αν είχε μόνο νερό, ίσως να μην είχε πρόβλημα. Κάπου στα μισά όμως του πηγαδιού υπήρχε μία προεξοχή τσιμεντένια και πέφτοντας χτύπησε στο τσιμέντο. Αυτό ήταν, νομίζω, το είδα στο ρεπορτάζ χθες το βράδυ. Και αυτό ήταν που...
1: Συγγνώμη, αυτός ο ανέστητος που το έχει, γιατί ανέστητο να τον πω εγώ?
0: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια στις εξοχές, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα, οποιοδήποτε μπορεί να πέσει μέσα.
0: Πρέπει να ασφαλιστούν. Αυτό λέμε τώρα.
1: Να σηκώσουν τείχο ψηλά, να φαίνεται, όχι στο σπίτι.
0: Έτσι, ναι, βέβαια, να υπάρχουν σημάδια.
1: Αλλά άλλο δεν ξέρει, σου λέει τρόμος είναι. Παναγία μου, τι ακούς κάθε μέρα.
0: Δυστυχώς συνέβη και αυτό.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα κακό για να γίνει μετά να σωθούν οι άλλοι άνθρωποι, όπως έγινε και με το Μαζονάκι. Πρέπει να γίνει να πεθάνει κάποιος, να πάθει κακό για να βάλουν μια λόγια.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Τέλος πάντων, θέλω να βάλει το χέρι του και...
0: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην περιοχή και στο Ρωτάσι που θα πούν το τελευταίο αντίο στον νέο άνθρωπο.
1: Νέος άνθρωπος, κρίμα.
0: Κρίμα για αλήθεια.
1: Λοιπόν, και πάλι καλό Σαββατοκύριακο και ο Θεός βοηθά.
0: Χάρηκα που σε άκουσα, κυρία Ελένη.
1: Να είστε καλά, σε όλο το ακροατήριο, καλημέρα να έχετε.
0: Αέρα βγαίνουμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, αγάπη Κουρτάκη.
2: Καλά μήνα ο κόσμος όλο. Συγκινήθηκα πάλι με τον κύριο Ηλία. Γιατί κι εγώ λέω με τη φωτογραφία σου στέκω, σου κουβεντιάζω και σου μιλώ, δεν με απαντάς και βαρύω να στενάζω. Ακριβώς το ίδιο κάνω κι εγώ κάθε βράδυ, θα τον εφηλίσω και θα του πω πάω στο κρεβάτι που με άφησε ολομόναχη. Με συγκινήσαν τα λόγια.
0: Έτσι, έτσι είναι πολλοί σε αυτή τη θέση. Είναι πάρα πολλοί που έχουν χάσει το τέρι τους.
2: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό να δίνουν αγάπη τώρα που είναι ζωντανή.
2: Αφού χάσε το τέρι του, αυτός κατέχει μόνο.
0: Πριν η αγάπη για η φωτογραφία.
2: Καημή τα βάσανε, λοιπόν. Λοιπόν, Γιώργο, την καλημέρα που ζω στο κρατήριο. Μακαρία του παιδιού. Γιατί ήταν σημαρίες εδώ που... Σαν χιλιαρόντους, αυτή η σημαρία στο παιδί ήταν φιλενάδο με τη Χαρούλα Μίνε. Αυτή να το ρωτάσει κάθετα εδώ και να το κυρίψουμε τώρα, ήταν 36 φωτό το παιδί.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα και άδικο. Άδικο.
2: Άδικο. Μακαρία του και ο Χριστός να μεγαλώσει το παιδί του. Από προστατεύει τα ορφανά μα και εγώ δύο φωνώ ορφάνε.
0: Είναι αυτό που είπε η κυρία Ελένη. Πρέπει να γίνει το κακό για να βάλουμε μυαλό.
2: Ακριβώς.
0: Και να κινηθούμε ώστε να μην ξαναγίνει.
2: Ο Χριστού είναι πατέρα για τα ορφανά. Γιατί είχε παιδάκι, λέει, στον νηπιαγωγείο. Και εγώ δύο φωνώ ορφάνε στον πατέρα. Μα να δώσω θα μου στο λεφτό σε έναν καλό άνθρωπο. Και σε μια ζωή 60 χρόνια όλο γέλιο, όλο χαρά.
0: Τι να πούμε. Άδικα.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Ηλία και σε όλο τον κόσμο.
0: Αδίκως έγουν νέοι άνθρωποι. Και τη Δευτέρα με καλό, αγάπη Κουρτάκη, σε ευχαριστώ.
2: Καλώς.
0: Μιχάλης Παπαγερασίμου. Φίλος μας ο Μιχάλης Παπαγερασίμου μας ακούει από το όμορφο Αμβούργο. Καλημέρα Γιώργη, χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο από το όμορφο Αμβούργο. Γεια σου Μιχάλη, να περνάς καλά, χαιρετισμούς από την Κρήτη.
3: Αλισανδράκης Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη. Σ' ακούω από Αθήνα. Βάλε Δημήτρη Αλεξάκη για όλο τον κόσμο φίλε. Αστραπήσε Γρηγόρη. Μια Κρήτη, μια Αθήνα. Πάρε λίγο Αλεξάκη. Μην κλάψεις για να μην φανεί. Και λέει ο Μιχάλης ο Τζακαράκης, η λύρα είναι ο Σεβδάς και η φωνή της Κρήτης. Λύρα γρικούν και βγαίνουνε πουλιάκια από σπερίτης. Κρήτη με τις βουνοκορφές και με τις ακρογιαλιές σου, που στου πολέμου το χορό δε δίλιασες ποτέ σου. Στην Κρήτη πάντα η λεβεντιά και η αντριά ριζώνει και κάνει ρίζες και βλαστούς και ανθεί και μεγαλώνει. Δημήτρης Αλεξάκης από τη Λοχρία.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Μαρία.
0: Από το πρωί παίρνω.
1: Από το πρωί παίρνεις και εσύ, αλλά...
0: Έλεγα να μην σας... Γιατί δεν αναφιερώσω το μηχάνη στα γκαράζι μερικές μαντενάς. Τώρα θα πω μόνο μια.
1: Να το αφιερώσουμε λοιπόν.
0: Μιχάλη, μην ξαφνιαστείς αν αισθαντείς τη σκέψη μου κοντά σου. Χρόνια πολλά ήρθε να πει για τα γενέθλιά σου. Από χθες προσπαθώ και δεν μπορώ να πάρω. Λοιπόν, καλημέρα, σας χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους.
1: Την πήρα την ευχή σου, Μιχάλη, γιατί μας ακούει τώρα με τη σύζυγο μαζί.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι πολύ αγαπητά πρόσωπα, γιατί το
1: μαζί. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Γοντικάκη.
0: Είναι ψυχρονό στα χέρια μου, το είχα, κύριε Γιώργο.
1: Άστε καλά.
0: Ναι, τα αγαπούσα πολύ. Γεια σου. Ευτυχισμένη Μαρία να είσαι στον άντρα σου. Να ζήσετε χρόνια πολλά μέχρι τα βαθιά γεράματα.
1: Δίδασε στα παιδιά του Μιχάλη.
0: Τι?
1: Τους είχες μαθητές?
0: Όχι, τη Μαρία είχα μαθήτρια. Την πρώτο χρόνο που διορίστηκα στις Τέρνες.
1: Τη σύζυγο του Μιχάλη είχες μαθήτρια?
0: Ναι, τη Μαρία είχα μαθήτρια.
1: Α, τι λες, πω πω.
0: Βέβαια. Κι άλλη μια κυρία από το Ηράκλειο είχα που μου τη βρήκα τώρα. Έρχονται και με βλέπουν πολύ.
1: Για δες γυρίσματα που έχει ο καιρός, να ξανασυναντηθείτε.
0: Τίποτα, συγγενικό βέβαια είναι. Ευχαριστώ αυτές τις συγγενήσεις. Νομίζω ότι είναι και ο Μιχάλης παιδί μου. Έτσι το νομίζω.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
0: Και εσύ να

κατηγορία που μάθαμε ότι ήταν δασκάλα της Μαρίας, της σύζυγου του Μιχάλη του Τζαγκαράκη, η κυρία Μαρία Γοντικάκη που ακούσαμε τώρα. Έχουμε λοιπόν και τη μαθήτρια και την κυρία δασκάλα εδώ στην παρέα μας.

0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Η πιο μπροστά θα παίρνω και θα σε κρατάω μισή ώρα ή θα παίρνω τελευταίος τελευταίο.
0: Εγώ λέω να παίρνεις το λεωφορείο, να έρχεσαι εδώ. Να μην χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ,
1: άκουσε, να με, άκουσε με να σου πω Γιώργο. Εάν είχα τα μάτια μου, δεν καθόμουν μέσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, χαιρετώ το σύνομά μου, το Τζαγκαράκι μαζί με τη Μαρία του. Χαιρετώ τον Κουκλινό με τη Μαρία του. Χαιρετώ τη Βοντικάκη που την άκουσα. Και να μην κλείνει από τον ασύρματο το αυτό, γιατί δεν τα μπορώ να την πιάσω τηλέφωνο. Χαιρετώ τις Αντωνίες όλες, τη Μαρίκα από τη Γιάννου, τον Χαραλάμπη, τον Κοκαράκι. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ, γιατί είστε ανθρώποι χαλιάπτυβα από τσιχανιώτες. Καλύτεροι είστε εσείς από τσιγανιώτες.
0: Όλοι καλοί, όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί χωράνε εδώ στην εκπομπή. Σε
1: όλοι χωράνε στην εκπομπή, αλλά και εγώ θέλω να παίρνω τηλέφωνο, να μιλώ λίγο να περνάει η ώρα μου.
0: Καλά το κάνεις.
1: Λοιπόν, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Η μητέρα σου ζει.
0: Ναι, ζει.
1: Θα τη χαίρεσαι. Θα τη μάνα του κανείς δεν σε προσέχει και σαράσιον απ' την έχει.
0: Και τη Δευτέρα με καλό.
1: Να είσαι καλά. Κανείς για μένα δεν...
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ακούτε Ωραία Κριτικά στους 87,5.
1: Κρήτη FM.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ως πάντα.
1: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας

0: Είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
4: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
4: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
4: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Στο ΑΟΡΗ ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το ΑΟΡΗ των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: ΑΟΡΗ, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο ΑΟΡΗ των Μερτζάνιδων.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
0: Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέος 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεντους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κρητική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κρητική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
13: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσαι τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τη λύρα και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Κακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
0: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
1: Παρασκευή το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
0: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
5: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Αγία Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα. 210-6666-666 Inalumin.
7: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
8: Σα μου πληγώσει στην καρδιά και μου την έμαρα.
7: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
9: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
7: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
9: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
7: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Κρίμα στα παντανιώτα σου, χαράμι για τριγιά σου. Και θα σε κλαίει η μάνα σου και η αγαπητική σου. Στην κάμερα σου βάλε με και από κι αμή σε γνιάζει. Τη νύχτα το δραγάτεψε και σήκουσε το βρούχος και ξετρυπώνει το θεριό φωλιδωτό και μαύρο σαν να η Γιώργη στο χτυπά και χάμε το ξαπλώνει. Φέρνει του τάσπρα στην ποδιά, στη βούρια τα τσεκίνια, μετρά του και τα πρόβατα σωστά και παραπάνω. Δεν θέλω τάσπρα σου αργινιό, δεν θέλω τα τσεκίνια, μη δε τσι προβατίνες σου και έχω σαν 2000. Μόνο σε θέλω τέρι μου κανακαρά και φέντρα.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Μαντινάδα. Πάμε να διαβάσω τις μαντινάδες που στείλατε. Πέσαμε κάτω, 54 μηνύματα μόνο, αλλά ήρθαν ωραίες μαντινάδες. Απαντήσετε στη μαντινάδα του τέως Προέδρου του Συλλόγου των Κριτών Νοτιοτέρας Αφρικής, του κυρίου Παύλου του Αντωνάκη. Αυτό σας είχα πει και είχα γράψει την μαντινάδα που εξαιτίας του εγγονιού του από τη Νέα Ζηλανδία ο Παύλος έβγαλε. Η καλοσύνη, ο σεβασμός θέλει αντοχή και ευθύνη, και είναι τιμή στον άνθρωπο που απλόχερα τα δίνει. Μια μαντινάδα με πολλά νοήματα και που ήρθανε, επαναλαμβάνω, ορισμένες υπέροχες μαντινάδες. Η Κωνσταντίνα η Μιναδάκη μου στέλνει μια, δυο, τρεις. Την καλησπέρα μου, λέει, κύριε Γιώργο, καλό μήνα με υγεία. Κάτι δικά μου γράφω που και που να ξυπνάω τη μνήμη των ανθρώπων. Όσο θα ζεις σε αυτή τη γη, λέει στην πρώτη, φίλε μου, να θυμάσαι πως είσαι αναλώσιμος σε αυτά που δεν λογάσαι. Σε αυτό τον τόπο που έχεις έρθει, βάντιζε με αγάπη, με σεβασμό, με σύνεση, αν θες να νιώσεις κάτι. Να νιώσεις την ανθρωπιά, να νιώσεις καλοσύνη, να νιώσεις τούτη τη ζωή που ο Θεός σου δίνει. Πάω στη Φωτεινή την Δρύμη Σκιανάκη. Τιμή είναι και στον άνθρωπο τούτα να εκτιμάει, και όπου θωρεί το σεβασμό ίδια να απαντάει. Πάω στη Χρυσή την Ασημένια. Ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι που ξεχωρίζει, και η καλοσύνη της ψυχής είναι που τον στηρίζει. Πάω στον Παντελή το Φρυσαλάκι, το φίλο μου. Πάντα θα ξεχωρίζουμε ανθρώπους από κτίνη. Τιμή ευθύνης, τιμή ευθύνη, σεβασμός είναι που τους διακρίνει. Η πρώτη και η δεύτερη, τιμή, ευθύνη, σεβασμό, μοιράζεις καλοσύνη, ο άνθρωπος την αντοχή απλόχερα τη δίνει. Πάω στην κορυφαία τη Χαριστή τη Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά. Μεγάλο πράγμα ο σεβασμός, μα δεν τον έχουνε όλοι, και δεν φυτρώνει όπου θωρείς κυπούλι γη υπερβόλη. Το μοσκοδέντρι της ανθρωπιάς βεντέμα μπλιό δεν έχει, γιατί του σέβου στο νερό στις ρίζες του δεν τρέχει. Και άλλη μια, ένα καιρό μου μάθαινε εις το σχολείο η δασκάλα πως ζόρε θέλει της ανθρωπιάς να την ευγείς τη σκάλα. Πάω στη Μέρη τη Βουμβουλάκη. Ο άντρας ο καλόσυρος πως άλλους ξεχωρίζει, γιατί στο κάθε ζάλο του κάνει τη γης και τρίζει. Μέρη η Βουμβουλάκη μου θυμίζει μια ιστορία που έχει πρωταγωνιστεί ένα χατζηδάκι από τις Δαφνές. Έλεγε μια μέρα ένα χαμαντράκι, έλεγε, εγώ, λέει, πατώ τη γης και τρίζει. Και του κάνει ο χατζηδάκης, αν εμπατείς χοχλιούς. Πάω στο Δημήτρη τον Κουνενάκη, το δάσκαλο. Την καλημέρα μου, κύριε Βιτόρο, και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, δάσκαλε, να σε καλά. Το σεβασμό, λέει ο δάσκαλος, την ανθρωπιά, ήθος και καλοσύνη, είναι πρεπιά στον άνθρωπο που τα έχει να τα δίνει. Ωραία. Ο Γιώργος ο Αλεξανδράκης
αξίες θέλει η ζωή και από το σπίτι μπαίνουν. Και η αρχοντιά και ο σεβασμός πάντα τις συντροφεύουν. Πάω στον κορυφαίο τον Λευτέρη το Γαλιμητάκη. Η ανθρωπιά ιδανικό με ήθος και αξία, έτσι περνά στον άνθρωπο και γράφει ιστορία. Πέντε μαντινάδες έρχονται από την Καλαμάτα, Πεσκέση, από τη Μαρία Πρικάκη Λίτσα, που έλκει την καταγωγή από τον Εφσαμάρη και μένει 45 χρόνια, 46 ολότερα, μένει εκεί στην Καλαμάτα. Η καλοσύνη, λέει η Μαρία, η καλοσύνη, ο σεβασμός είναι τα χαρίσματά μας και όχι τα πτυχία μας και τα υπάρχοντά μας. Θέλει μεγάλη αντοχή άνθρωπος να αποκτήσει και ό,τι του φέρει μοίρα του να μην γκουρκουλαντήσει. Γκουρκουλαντήσει. Πρώτη φορά γρικό τη λέξη. Έχουν ευθύνη οι ιεροί να συμπαρασταθούν τα τέκνα στις γονέους τους, να μην τζιπαραμελούνε. Ο σεβασμός, λέει στην τέταρτη, και η ανοχή κρατάει και το γάμο. Και αν δεν υπάρχουν αυτά, τα άλλα είδα να τα κάμω. Για να καταλήξει, να μην γκουργκουλαντήσει θα πει, α, το εξηγεί. Άρα τέσσερις μαντινάδες και έχει την εξή. Να μην γκουργκουλαντήσει θα πει, να μην απογοητευτεί, μην τον πάρει από κάτω. Καλή αγαπημένη εκπομπή, εύχεται στο τέλος. Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Πάω στον κριτικό τον Καλοχωριανό, το φαρσάρι το Δημήτρη δηλαδή, από μπορεί να δει το θειό στην όψη κάθε ανθρώπου, του σεβασμού είναι γέννημα και του όμορφου, και του όμορφου του τρόπου. Μπράβο Δημήτρη. Και πάω στο Μαρίνο τον Μανολάκη. Δεν είναι η ανθρωπιά οδός για να τη βρεις ρωτώντας. Έχει δεν έχει ο άνθρωπος, είναι πογεννητώντας. Είναι παλιά μαντινάδα αυτή, Μαρίνο Μανολάκη. Αν είναι δική σου, γράψε μας το, είναι υπέροχη. Ήρθε ο καλεσμένος μας και σε λίγο θα μπει μέσα. Σε λίγο. Λοιπόν, πάω στον κορυφαίο θαυμαστή, τον Φιλίππο το Δεμέτζο. Ξεδίψασε με σεβασμό, θρέψου με καλοσύνη, η ανθρωπιά ώστε να ζεις στον κόσμο να σου μείνει, και λούσου με φιλότιμο, και ντύσου με την πέσα, που δαχτυλοδειχτούμενος στάσε στον κόσμο μέσα, λέει ο Φιλίππος ο Δεμέτζος. Στην Αντωνία την Μιχελακάκη, την κορυφαία θαυμάστρια. Να είσαι σωστός στις ημέρες μας, κατόρθωμα μεγάλο, και πόσο μάλλον να κλουθάς τσι ανθρωπιά στο ζάλο. Και όποιος τιμά και σέβεται τον άνθρωπο κοντά του, τιμή μεγάλη κουβαλή και πλούτο στην καρδιά του. Ελάτε να πεταχτούμε στη Ρόδο και να πάμε στον Αυγερινό το Σιμνιακό. Ο σεβασμός, η ανθρωπιά, φιλότιμο και ήθος, από τη γέννα άνθρωπος έχει τα μέσα στο στήθος. Η ανθρωπιά είναι στην καρδιά και ο σεβασμός στη σκέψη, και ας μην μπορεί ο άνθρωπος σωστά να γράψει λέξη. Μπράβο Αυγερινέ, υπέροχες. Πάνω από τα Σφακιά, από τη χώρα, ψηλά στην Ανώπολη, στο Οροπέδιο, στη Βαγγελιώτη Ορφανουδάκη, δείξε σε ένα δυστυχή ήλιου ζεστή αχτίδα, σε πικραμένο μια χαρά στον άτυχο ελπίδα. Υπέροχη. Πάω στην Ασκιανάκη τη Χριστίνα, που μένει, είπαμε, στην ανάληψη της Χερσονήσου. Καλό και ευλογημένο μήνα, λέει, να έχουμε. Να είσαι καλά, Χριστίνα.
Η πρώτη μαντινάδα, η ανθρωπιά και ο σεβασμός χτίζεται από το σπίτι. Και εμείς την έχουμε πολύ που είμαστε από την Κρήτη. Εγωιστικοί. Και οι άλλοι έχουν. Και την καλοσύνη έχεις από την ψυχή σου μέσα. Το σεβασμό τον εκρατείς μόνο μα έχεις μέσα. Και να έχει τιμή ο άνθρωπος είναι μεγάλο πράγμα. Και σου γυρνάει σε καλό. Και αυτό το λένε κάρμα. Πάω στον κορυφαίο θαυμαστή από την Άγιο Νικόλαο, τον Νεκτάριο του Ζαχαριά. Μου στέλνει τρεις. Η μπέσα και ο σεβασμός μετρούν και η καλοσύνη. Σ' όποιο έχει το φιλότιμο να παίρνει την ευθύνη. Και θέλει αντοχή να τα βαστά. Και να έχει την ευθύνη αυτός που έχει σεβασμό, μπέσα και καλοσύνη. Για να τελειώσει, τρεις αρετές ο άνθρωπος έχει για αυτές ευθύνη. Να αγαπά, να σέβεται και να έχει καλοσύνη. Αυτή πρέπει να την κρεμάσουμε στα σχολιά, αγαπητέ Νεκτάριε. Να είσαι καλά.

για να μην περιμένει ο καλεσμένος. Ήρθε ο Αλέξανδρος και σε λίγο θα είμαστε μαζί. Γιάννης Τσικνάκης. Ένα χωράφι ζωή που παίρνεις από την νιώτη και φύτευγε το μαθροπιά και όχι ό,τι κι ό,τι. Το καθαρό το κούτελο είναι τιμή μεγάλη, γιατί ποτέ από ντροπή δεν σκύβει στο κεφάλι. Υπέροχη, πάω στην Ελένη την Κατσούλη. Τον άνθρωπο να σέβεσαι, να θέλει το καλό του, γιατί είναι από τα χαρίσματα ετούτου δάτου τόπου. Και πάω στον κορυφαίο το Μάριο το Γαϊτανάκη από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρας. Με ανθρωπιά να προσπαθείς τη ζήση να διαβαίνεις, το διπλανό να σέβεσαι και μην τον επικραίνεις. Ωραία. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστοδουλάκη. Όποιος μπορεί τη χέρα του να ανοίγει και να δίνει, και ο Θεός που θα τον δει μόνο δεν τον αφήνει. Από τα σκουλούφια του Μιλοποτάμου πάω στη Δέσποινα την Μουτσάκη. Η καλοσύνη, ο σεβασμός έχουν μεγάλη αξία. Αυτά σε κάνουν άνθρωπο και όχι η περιουσία. Στα Χανιά πετάγομαι στο Βασίλη το Λιραντονάκη. Σέβας, αρχές, φιλότιμο, τα ανθρώπου οι αξίες και όχι λεφτά, υπάρχοντα σπίτια, περιουσίες. Πάω στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη στην Ήβρητο, την κορυφαία. Ο σεβασμός κερδίζεται, χτίζει την πιστοσύνη. Μα χάρισμα γεννησιμιού είναι η καλοσύνη. Μπράβο. Ο Μανώλης ο Κάβαλος. Τον κόσμο σεβάστηκα σαφή με καλοσύνη, μα δεν ευρέθηκε κι ανήσω πίσω να μου δίνει. Πάω στο Μαρίνο τον Αεράκι του Κορυφαίο στην Αθήνα. Ο άνθρωπος που έχει πρεπιά το σεβασμό εμπνέει και είναι πάντα πλόχερος στις ηθικής τα χρέη. Γεια σου ρε Μαρίνο. Η Μαρία η Σταυρακάκη Παραδεισένια. Η ψυχή που έχει καλοσύνη, γιατί κρατά πάντα χαρά στον άνθρωπο και δίνει. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα. Η καλοσύνη, ο σεβασμός βαδίζουν αντάμα, αξίες πάντα έχουνε κιν ταπεινή συνάμα. Πάω στο site Μαντινάδες της Λενιός. Το σεβασμό, την ανθρωπιά, την έρμη καλοσύνη είναι πτυχία της ζωής, μοναδική ευθύνη. Και πάω στο Γιώργο το Βογιατζάκη. Ακούστε μια υπέροχη Μαντινάδα. Να σε μπουλιέται σεβασμός και ανθρωπιά και μπέσα. Θέλα τα βρήνει κάθε εις στο σούπερ μάρκετ μέσα. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Πάω στο Στέλιο τον Πατάκη. Μου στέλνει δυο από τα υπέροχα κεραμιά των Χανίων. Κίνο σας που έχει αισθήματα, σέβος και καλοσύνη, τσάνιξης μύρια αρώματα κάθε τους άλλο αφήνει. Και η ανθρωπιά και ο σεβασμός δάκαρε να σπανίζει, μα η φλάσκα της ψευτομαγιάς όλο και ξεχυλίζει. Να σε μρε καλά, την ξαναλέω αυτή τη δεύτερη. Η ανθρωπιά και ο σεβασμός ντάκαρε να σπανίζει. Άρχισε δηλαδή να σπανίζει η ανθρωπιά και ο σεβασμός. Αλλά τι ξεχυλίζει τη φλάσκα της ψευτομαγιάς? Η ψευτομαγιά. Την ξαναλέω. Η ανθρωπιά και ο σεβασμός ντάκαρε να σπανίζει, μα η φλάσκα της ψευτομαγιάς όλο και ξεχυλίζει. Μπράβο. Πάω στο Γεώργιος Δημήτρη. Μέτρο δεν έχει ο σεβασμός και η καλοσύνη πάτο. Υπάρχουν πάντα τα ψηλά και υπάρχει και το κάτω. Και πάω στην αγάπη την Καλυβιανάκη. Σαν είναι ο άνθρωπος καλός και έχει ηθικές αξίες, αυτό να τον εχαίρεσαι και όχι τη περιουσία. Κάνει χάσμα αγαπητή αγάπη και βρες τρόπο, φτιάξε καλύτερα τη ρήμα. Μαντινάδες Γιώργος Μπιλανάκης, με την ευχή καλό απόγευμα. Αν θέλεις να σε σέβονται πρέπει καλά να μάθεις, ποτέ μην κάνεις αλουνού ό,τι δεν θες να πάθεις. Και πάω στην κορυφαία την Ελένη την Κολιακουδάκη. Της αγάπης και του δίκαιου να γίνεσαι τελάλης και να έχεις πάντα σεβασμό, την ανθρωπιά να βγάλεις. Η Μαρία η Κουτουλάκη, ο σεβασμός είναι δεντρό που όταν το ποτίζεις ανθίζουν οι κλόνοι του και θαυμασμό κερδίζεις. Μαρία είχες χαθεί, γιατί, πού κατοικοεδρεύεις τώρα? Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη μου στέλνει δυο. Η καλοσύνη και η ανθρωπιά στο σήμερα σπανίζει, χαρά στον επουαπ.

απόμεινε και απλώσια ραχαρίζει και με μάθανε να σέβομαι ποκούνια τους ανθρώπους. Μα η ζωή με δίδαξε το ποιους και με τι τρόπους. Ωραία. Και πάω στην Κλειώτη Μπασπά, τη δεύτερη μαδινάδα μου στέλνει από Αθήνα. Η ανθρωπιά και ο σεβασμός δεν βρίσκονται στα λόγια. Παρόλες πάντα χτίζουν ανόγια και κατόγια. Παρόλες μου γράφει είναι μεγάλες κουβέντες. Πάω στο Γιάννη το Σακέτο. Μυαλό ζητάει ο σεβασμός, καρδιά η καλοσύνη. Και όποιος δουλεύει αυτά τα δυο έχει πολλά να δίνει. Μπράβο Γιάννη. Πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου από τη Γράλιζιά της Ιεράπετρας. Ο σεβασμός, η ανθρωπιά και η καλή καρδιά μας δείχνουν το χαρακτήρα μας και την ποιότητά μας. Πάω στην Κατερίνα τη Βοντζάκη στο Ρέθυμνο. Χαρά στο νέα που πατεί στο χώμα και ανθίσει και που βαστά στη χέρα του τον άμι και βαδίζει. Άρα όχι ανθίσει, ανθίζει. Χαρά στο νέα που πατεί στο χώμα και ανθίζει, βγάζει συνέχεια δηλαδή άνθη, και που βαστά στη χέρα του τον άμι και βαδίζει. Σ' αγαπώ Κατερίνα Βοντζάκη. Πάμε στη Μαρία τη Μαυράκη. Το να έχεις μέσα και αρετή θέλει τιμή και ευθύνη. Να μάθεις ποιος ο σεβασμός μα και η καλοσύνη. Και μόνο ανθρώποι με τιμή μπορούν να σεβαστούνε και καλοσύνη να έχουν γύρω να μοιραστούνε. Πάω στην Αντωνία την Κουνδουράκη. Στο πέρασμά σου από τη ζωή άνθρωπε μην ξεχάσεις, μ' αγάπη και μ' σεβασμό πολύ ψηλά να φτάσεις. Μπράβο. Πάω στην Αργυρό την Πλεμένου. Χαράς του από βοηθά και έχει κλειστό το στόμα και αντί για να το καυχηθεί το παίρνει μέσα στο χώμα. Μπράβο. Πάω στην Χρυσούλα την Κουτσάκη που μου ξαναστέλνει δύο. Ο άνθρωπος που σεβασμό και καλοσύνη έχει τον εποκαμαρώνουν στη στράτα που θα τρέχει. Και όποιος δεν έχει στην ψυχή σέβος και καλοσύνη, πού θα τη βρει τη δύναμη να πάρει την ευθύνη. Να σε βρε καλά, να σε καλά. Πάω στο Γιάνκο τον Κεφαλογιάννη. Πάντα στον δρόμο της τιμής μ' αρέσει να βαδίζω και έχω το πρέπον οδηγό για να μην ξεστρατίζω. Ωραία. Πάω στο Γιάννη το Γεροντή. Σε όσους λείπει σεβασμός, φιλότιμο και τρόποι, αυτοί δεν πρέπει στη ζωή να λέγονται άνθρωποι. Μπράβο. Και πάω στο Βασίλη τον Νικητάκη. Μου στέλνει δυο από τα Λευκόγια. Κάμποση με τα πάθη μου έκαναν έντα χάζει, μα τσικατάστασα κι εγώ όπως τον ετεριάζει. Για λίγο εσοβαρεύτηκα και βρέθηκα μακριά σας, μα έχασα δά τα χωρατά και τα πειράγματά σας. Βασίλη δεν μου λένε πράμα. Και πάω στον Γιώργο τον Δημήτρη. Το σεβασμό ξεχώρισαν από την καλοσύνη. Το να γυρεύει ξεγνιασιά και τ' άλλο θέλει ευθύνη. Αυτές ήτανε και ετοιμαστείτε να υποδεχτούμε σ' όλη την Κρήτη, σ' όλη την Ελλάδα, σ' όλη την Ιδρώγειο έναν καλλιτέχνη που θα ταράξει τα ύδατα απόψε. Αλέξανδρος Λύρα. Σε λίγο μαζί.

0: 5.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
11: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: ενδιαφέρει.
1: Είχα όλη μέρα, κάναμε το λιράρι και ναι, ότι παίζαμε μπροστά στον κόσμο. Λέγαμε γεια σου Γιώργη.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω, Αλέξανδρε, στα 12 σου χρόνια όμως φεύγεις από τα ξυλαράκια που κρατάς και παίζεις, παιδί.
1: Φτάνει έτσι, 5 χρόνια. Και
2: έρχεται η λίρα.
1: Ναι, ναι.
2: Από πού, πώς βρέθηκε η γέρα στην Κύπρο?
1: Ήμουνα πάλι στη Γερμανία και μετά γυρνάγαμε στην Άξο.
2: Ναι.
1: Και ο πατριός μου είχε ετοιμάσει δώρα για μένα και τις δύο αδερφές.
2: Ναι.
1: Θυμάμαι της μιας αδερφής μου ένα γάιδαρο, της άλλης δεν θυμάμαι, χήνες, δεν ξέρω, και εγώ ήθελα οπωσδήποτε μια λίρα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μου χάρισε την πρώτη μαθητική λίρα, δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά ήταν η πρώτη. Και μετά ήταν ένας λιράρης, έτυχε να είναι στο ίδιο χωριό που ζω κι εγώ. Που αυτός μου έκανε μόνο 10 μαθήματα, γιατί αμέσως τα έπαιρνα τόσο γρήγορα που ναι, που έπαιζα και αμέσως στις παρέες. Δηλαδή ξεκίνησα πρώτα με τους βοσκούς, τους ναξιώτες, με τις ματινάδες, πολύ πιο μαϊκή ξενύχτια, μερόνυχτα, δηλαδή ήταν τρέλα, αλλά ήταν η ζωή μου, ένιωθα αυτό είμαι και ήθελα απλά να μελετήσω, να γίνω όπως οι λιράριδες, να παίζω καλά.
2: Να σου πω, Αλέξανδρε, ποιος σε βοηθάει στην εκμάθηση της γύρας? Θυμάσαι δασκάλους?
1: Ακούγοντας, γιατί με άφησε μετά αυτός ο δάσκαλος στα 10 μαθήματα και εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί ένιωθα ότι χάνω το έδαφος, χάνω τη ζωή μου, ποιος θα μου μάθει, πώς θα μάθω κτλ. Και μετά μου λέγανε με το αυτή. Οπότε μετά έβαζα συνέχεια CD των λιράριδων, τότε ήταν φουλ και ο Νίκος Κυριακάκης, τότε ο Ζεράι, όλοι αυτοί, Τζουγανάκης είχαν βγει, και άκουγα και μελετούσα όλη την ώρα. Αλλά νευρίαζα πάρα πολύ γιατί δεν πετύχαινα αυτό, και ερχόταν ο πατριός πολλές φορές και μου έκανε με το στόμα ότι έτσι πάει. Και μετά όμως ερχόντουσαν, γιατί αρχίζαμε και από τότε να, από τα 12 με κάτι άλλα χωριά που ήμασταν, και το παίζαμε και στο δωμάτιο που είχα, παίζαμε λίρα, πίναμε κρυφά κρασί και το παίζαμε λιράδες και χτυπιόμασταν όμως, χωρίς να παίζω μια νότα όμως, και ακουγόταν χάλια, αλλά εμείς τρέλα. Τρέλα, τρέλα, ναι, ναι. Και έτσι κάπως ξεκίνησε.
2: Λίγο καιρό όμως αργότερα, κοντά 3-4 χρόνια, κάνεις την πρώτη σου εμφάνιση στην Άξο και ξεκινάς να παίζεις εδώ και εκεί σε πανηγύρια, σε γιορτές, έτσι.
1: Ναι, αυτό ήρθε σχετικά πολύ γρήγορα. Στα 15 ξεκίνησα στα σπίτια και τελοιπά. Στα 16 που ήμουν πάλι Γερμανία.
2: Στα 16 όμως επιστρέφεις στην Γερμανία.
1: Ακριβώς,
2: Αλέξανδρε.
1: Και παίζω εκεί στο πρώτο μαγαζί που λέγονταν Σιρτάκι, κοντά στο Βερολίνο, που ήταν πάλι ελληνικό μαγαζί.
2: Και παράλληλα, Αλέξανδρε, στη Γερμανία με το Σιρτάκι, με το να παίζεις, να δίνεις τον εαυτό σου στην κριτική μουσική και στην λίρα σου, παράλληλα, Αλέξανδρε, αρχίζεις τα μαθήματα της κλασικής.
1: Ακριβώς,
2: μου, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αυτό χάρη της γιαγιάς μου.
2: Γιαγιά.
1: Και ξεκινάω με βιολί.
2: Μπράβο.
1: Ξεκινάω με βιολί. Η δασκάλα τότε έλεγε ότι τα μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα και ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολύ κλασική θεωρία.
2: Ναι.
1: Και εγώ τότε μπερδεμένος, γιατί δεν είχα και πολύ στήριξη από τη μητέρα.
2: Ναι.
1: Οπότε ρωτούσα τη γιαγιά και τον παππού τι είναι καλά να μάθω. Που εγώ ήξερα ότι είναι η αγάπη μου η λίρα αυτό, αλλά παιδί τώρα ανασφάλειες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει ο παππούς, άμα κάνεις αυτά με τη λίρα, θα μπορεί να έχει επιτυχία. Πώς να το πω τώρα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά ακολούθησα τη λίρα και ό,τι έγινε μέσα στη Γερμανία, ναι, δεν ξέρω. Ελέγανε πολλές φορές και στη μάνα μου, το παιδί δεν πάει καλά, έχει θέμα κτλ. Γιατί κλειδωνόμουν 15 ώρες και έπαιζα όλη την ώρα και οι Γερμανοί δεν ξέραν τη μουσική και ακούγανε κάτι όλη την ώρα.
2: Ναι, ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: εγώ είχα κλειδώσει και τις πόρτες, μην μου χτυπήσουν να χαμηλώσω. Και εγώ έπαιζα 15 ώρες, δεν πήγαινα ούτε σχολείο ούτε τίποτα. Δεν είναι ο έρωτας μέχρι σήμερα. Είμαστε τόσο δεμένοι με αυτό το όργανο και με έχει σώσει από τα πάντα. Από την πειθαρχία δηλαδή που μου κάνει η λίρα, τη μουσική με έχει σώσει. Γιατί είμαι, από τη φύση μου έχω μια τρέλα, έντονη ζωή και με έχει σώσει πραγματικά.
2: Μπράβο, μπράβο. Στα 18 σου όμως επιστρέφεις στην Ελλάδα και μπαίνεις τώρα πια σε νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας. Μεγάλα μαγαζιά. Θες να μου θυμίσεις έτσι?
1: Ναι, ναι. Γυρνάω από τη Γερμανία, πάω στην Άξο, παίζω στην Άξο, πάρω γενικά σκυκλάδες και μετά παίρνω την πρώτη πρόταση από το γεύση του Διογέννη στην Αθήνα.
2: Διογέννη.
1: Ναι, γεύση του Διογέννη, ναι. Ναι. Και παίζω εκεί στα 18 μου και μετά και με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο στις Τρεις Γέφυρες μαζί με τον Γιώργο Μαρίνη. Και έτσι κάπως ξεσήκωνα έτσι τα μαγαζιά, ακόμα με τις Μαντινάδες. Ναι. Δεν είχα φτάσει ακόμα στο να ψαχτώ με τις τεχνικές. Υπήρχε, αλλά σιγά σιγά πάει αυτό. Έτσι, δηλαδή.
2: Αλέξανδρε, προσπάθησε να θυμηθείς εκείνο τον καιρό που είσαι στην ηλικία των 20 χρονών και που σε χειροκροτάει ο κόσμος. Τι αισθάνεσαι εκείνη την ώρα?
1: Είχα.
2: Αισθάνεσαι ότι
1: ήταν απίστευτο.
2: Ικανοποιείται το όνειρό σου.
1: Ναι. Εγώ νόμιζα, είχα πάντα φοβερό άγχος, αλλά όταν ανέβαινα και έβλεπα αυτό με τον κόσμο, νόμιζα κάθε φορά ότι πότε κατάφερα, και παρακαλούσα να μην γίνει κάτι, να πάω πάλι πίσω, να το χάσω όλο αυτό, γιατί στο μυαλό μου νόμιζα ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Και τελικά ήταν ένα μικρό παιδί μόνο του στην Αθήνα να ξεσηκώνει μαγαζιά. Ναι.
2: Μπράβο. Σε ηλικία 22 χρονών όμως, μου λένε κάτι πουλάκια, διασκευάζεις γνωστά κομμάτια και ροκ και pop και εντεχνής, αλλά και κλασικής μουσικής.
1: Ναι, εκεί
2: εξήγηση για τα μικρά παιδιά της Κρήτης. Όταν λέμε ροκ και pop και εντεχνή και κλασική, πώς τα παντρεύεις αυτά τα πράγματα?
1: Δεν ξέρω, είναι αυτό λέμε ότι είναι μουσική. Για μένα όλα είναι ήχος, όλα μουσική.
2: Ήχος.
1: Όλα.
2: Ναι, ναι.
1: Και έχω πάρα πολύ ευαισθητό αυτή. Δηλαδή, χωρίς το ασπίδες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ακούω τα πάντα, όλα είναι ήχος και όλη η μουσική μ' αρέσει. Είχα πάθει το κόλλημα με την κριτική μουσική, αλλά μετά είχα πάθει και το κόλλημα με την κλασική και τη ροκ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Και αφού ήξερα τις νότες, τα πεντάγραμμα και τελείπα, λέω, δηλαδή και στη λίρα, στην κάτω τα αστιέρα, γιατί συνήθως οι κριτικοί παίζουν πάνω, νότες δεν είναι και αυτές, δηλαδή νότες είναι, δεν είναι από δεν είναι τίποτα. Οπότε λέω, μάθε τις σκάλες όλες μέχρι κάτω, κάθε μέρα πρόβα. Και έτσι μετά μετέφερα και κλασικά κομμάτια και ροκ μέσα σε αυτό το πράγμα.
2: Και κάνεις πειραματισμούς τώρα πια. Και πιάνεις Παγκανίνη και πιάνεις Μάικλ Τζάκσον. Και πολύ άλλο τα παντρεύεις όλα αυτά. Δηλαδή,
1: έχω ένα όραμα. Δηλαδή το όραμα είναι ότι είμαι κάπου, είναι ένα stage μεγάλο και είναι μουσική, το οποίο όμως δεν είναι και βαρετή, αλλά είναι και σε επίπεδο που πρέπει να έχει κάποιος λίγο ανοιχτό μυαλό, αλλά παίζει όλες τις μουσικές σχεδόν. Κάπως έτσι, και αυτό ήθελα να το βάλω προς τα έξω.
2: Να πω στους θεατές, γιατί έχουμε και κάμερες αυτή την ώρα και μας παρακολουθούν, να πω στους τηλεθεατές και στους ακροατές, Αλέξανδρε, ότι είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Δεν έχουμε μιλήσει μουσικά καθόλου, έτσι, και δεν έχουμε προγραμματίσει τι θα παίξει. Απλώς ήρθες και κρατάς ένα, πώς τα λένε,
1: στικάκι.
2: Ένα στικάκι με τα κομμάτια που θες να παίξει. Στην επόμενη εκπομπή θέλω να μου έρθεις με ομάδα και να παίξεις εδώ, να σε βλέπει ο κόσμος, έτσι. Τώρα δεν θα σε βλέπει, αλλά ή μάλλον να τους πεις και σε ποια κομμάτια μπορούν να μπουν και να σε δουν και στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Λοιπόν, κάποια στιγμή το 2016 μου λέει ένα άλλο πουλάκι ότι συνεργάσαι με το μαέστρο τον Δημήτρη τον Κεραμιδάκη. Εγώ δεν τον ξέρω καθόλου αυτόν. Ποιος είναι?
1: Αυτός είναι ένας από τους κορυφαίους πιανίστες που έχουμε στην Ελλάδα και όλα, στην κλασική μουσική. Απίστευτος παίχτης και μαέστρος στην Αθήνα.
2: Α, είναι στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και για πρώτη φορά διασκευάζεις την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν με λύρα. Για μίλησέ μου. Καταρχήν μίλησέ μου για τον Μπετόβεν.
1: Υπήρχε πάντα ένα, δεν ξέρω, κάτι με αυτή τη μελωδία, κάτι υπήρχε, μια σύνδεση.
2: Μεγάλος μουσικός ο Μπετόβεν.
1: Ναι. Ένας από τους κορυφαίους της κλασικής μουσικής που έχουν βάλει τα θεμέλια, δηλαδή, της μουσικής γενικά.
2: Εδώ βέβαια υπάρχει ένα ανέκδοτο για να γελάσεις. λέει, μπάρμπα, σ' αρέσει ο Μουντάκης, λέει, ωραίος. δεν μου λες, σ' αρέσει ο κλάδος? Λέει, πολύ καλός. Λέει, δεν μου λες, σ' αρέσει ο αεράκης, ο Νικηφόρος? Λέει, κι αυτός ωραίος. Ο Σκορδαλός, λέει, κι αυτός. Ο Μπετόβεν Μπάρμπα σ' αρέσει? Λέει, καλός, αλλά γάμο δεν βγάλει.
1: Σωστό, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι θα έλεγες, μήπως έχεις την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν?
1: Στο στικάκι τώρα?
2: Ναι,
1: όχι. Αλλά μπορούν να μπουν στο YouTube να πατήσουν Αλέξανδρος Λύρα, Πέμπτη Συμφωνία Μπετόβεν. Στα αγγλικά δηλαδή.
2: Ναι. Ναι, ναι. Πάμε τώρα στο Γενάρη του 2017. Αν είναι καλές οι πληροφορίες μου, συνεργάζεται με το συνθέτη τώρα πια το Σταμάτη το Σπανουδάκι, που εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον ελατρεύω. Δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι.
2: Το Άκης τώρα είναι που κόλλησα σε αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά κολλάω πολλές φορές.
1: Και... Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ναι. Μαλβουδάκης, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι, δεν είναι τυχαία,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Ορισμένα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι τυχαία. Έτσι. Θεοδωράκης.
1: Ναι, ναι.
2: Χατζηδάκης.
1: Πανουδάκης.
2: Σπανουδάκης.
1: Και οι άλλοι, Μαρκόπουλος και
2: Ξανθάκης. Μαρκόπουλος. Ναι. Αυτή είναι όλη η κριτική. Ο Λεοντής, ναι, ναι, είναι από εδώ. Μαρκόπουλος είναι από εδώ. Ο Σταμάτης, ο. Πώς τον έλεγανε, που είναι έτσι εύσωμο σαν και εμένα.
1: Ο. Ναι, ναι, αυτό με τα γυαλιά νομίζω.
2: Ναι, με, ναι, τα γυαλιά, ναι, τα περίεργα.
1: Κραουνάκης.
2: Κραουνάκης, ναι, μπράβο. Όλοι αυτοί είναι Κρήτες. Κάτι έχει διαλέξει ο Μάνος. Να το αφιερώσω στο Γιάννη, τον Κουτάντο. Βάλε μας. Και πες μας τι ακούνε.

0: Μια και είμαστε στο Σπανουδάκι, να πω στους τηλεθεατές και στους ακροατές ότι αν πατήσουν δρόμοι που δεν περπάτησε.
1: Περπάτησες, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι, που δεν περπα... ναι. Δρόμοι που δεν περπάτησες, δίνονται με τη λίρα τη δική σου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κομμάτι του Σπανουδάκι, ναι. Το έχει συνθέσει και εγώ έβαλα τη λίρα πάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Δρόμοι, εγώ είχα βγάλει το δίσκο, είχα βγάλει ήδη του Μοναχού ο Δρόμος.
0: Ναι.
1: Αυτό, 8. Αλλά αυτά έρχονται μετά, τα ναι, βάζω ναι, σε CD. Ναι. Αλλά στην αρχή είχα βγάλει του Μοναχού ο Δρόμος 1. Και αυτού του είχα παίξει το δρόμο που δεν περπάτησε. Ναι, πάλι.
0: Τα έχω γράψει όλα, είμαι, είμαι διαβασμένος.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Λοιπόν, σε κάνω πολύ κέφι.
1: Και εγώ εσάς, και θέλω να πω ότι. Πόσες φορές το έλεγα και στο Γιάννη και τα λοιπά, ναι. Ήθελα να βγω σε εσάς, γιατί το 2008 ή 2009, ναι. Νομίζω το 2009 ήταν που ήμουνα στη Γερμανία εκεί στα 16 που έπαιξα πρώτη φορά στο μαγαζί. Κολούσα πέρα από τις πρόβες μετά όλη την ώρα στο YouTube. Γιατί ανέβαιναν ναι. τα πρώτα κριτικά βίντεο και είχα φάει κόλλημα όλη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σας έβλεπα συνέχεια, γιατί τα πρώτα βίντεο ανέβαιναν και από εσάς, από εκπομπές ναι, κτλ. Ναι. Και από τότε σας ξέρω. Και αυτό είναι μεγάλη μου τιμή που. Γιατί είστε πραγματικά. Έχετε κάνει όλο αυτό που έχετε κάνει. Δηλαδή.
0: Έχω δουλέψει
1: πολύ,
0: πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή, νούμερο ένα.
0: Φάνηκα τυχερός πολύ, Αλέξανδρε, γιατί κατέγραψα τους παλιούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παλιούς.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν είμαι μόνο εγώ και άλλα παιδιά. Ο Γαργανουράκης
1: ναι, ναι,
0: κατέγραψε.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Δαμαρλάκης κατέγραψε. Ναι, ναι. Ένα παιδί από το Ντιμπάκι και αυτός κατέγραψε. Ο Γιώργος, ξέχνω το επίθετο του τώρα.
1: Αλλά είναι και ο χαρακτήρας.
0: Ναι. Πάντως, τι να σου πω, όσο έμπαινα μέσα και έβρισκα πληροφορίες για σένα από το διαδίκτυο, γιατί από εκεί τράβηξα ναι, ναι, ναι. τα στοιχεία, τόσο με εντυπωσιάζεις.
1: Ναι.
0: Αλήθεια σου λέω. Και συνιστώ στον κόσμο, με όποια αγάπη έτσι μπορεί να σε προσεγγίσει, αγαπάει δεν αγαπά την κλασική μουσική, τη ροκ ή την pop ή έχει γνώση και τα λοιπά, αλλά είσαι ένας άνθρωπος πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά το 16 είπαμε συνεργάζεσαι με τον Σπανουδάκι, αλλά το 17 δημιουργείς 8 συνθέσεις δικές σου και να το δρόμο τώρα
1: του Μοναχού.
0: Του Μοναχού.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: ναι. ναι.
1: Και κυκλοφόρησε, αυτό ήταν και ο πρώτος δίσκος. Είχα βγάλει πριν σίγγλ σε άλλη δισκογραφική, στη Real Music, αλλά ο πρώτος δίσκος βγήκε από εδώ, από την Κρήτη.
0: Κρέταφο. Από την Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, η Κρήτη του έχει... Φραγκάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Η Κρήτη με έχει στηρίξει γενικά πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί και υπάρχουν
0: ναι,
1: αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά. Αυτοί που με έχουν στηρίξει με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα.
0: Όταν λες υπάρχουν αυτοί, εννοείς υπάρχουν και αρνητικές προσεγγίσεις.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που γινόντουσαν έτσι κάποια πυροτεχνήματα, ας πούμε, ναι, έτσι ναι. αυτό. Και πάρα πολλά αρνητικά που. Λέω εντάξει, ναι, σιγά σιγά μετά έμαθα να το.
0: Βλέποντάς το τώρα, με την απόσταση του χρόνου, Αλέξανδρε, τους δίνεις δίκιο ή όχι?
1: Τους δίνω δίκιο. Άμα το, είναι αναλόγως πόσο βαθιά θα το πάμε.
0: Ναι,
1: άμα
0: ναι.
1: το πάμε πολύ βαθιά, ότι δεν μας ανήκει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Όλα είναι δανεικά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε παίζω λίρα εγώ, είτε η λίρα είναι της Κρήτης, όλα δανεικά. Ερχόμαστε,
0: ναι,
1: φεύγουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Αλλά υπάρχουν σύνορα, Αλέξανδρε.
1: Αυτό έτσι και. Ναι, ναι, ναι. Για
0: ναι.
1: μένα.
0: Ναι.
1: Για κάποιους όμως υπάρχουν σύνορα,
0: ναι.
1: και από τη μία είναι σωστό αυτό, γιατί έτσι όπως προχωράει η τεχνολογία, ούτε εμένα δεν μ' αρέσει οι μουσικές που βγαίνουν όλα αυτά τα rap trap κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει παράδοση που είναι σοβαρή μουσική. Σοβαρό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να δουν αυτοί οι haters, δεν ξέρω τι, ότι υπάρχουν και άλλες ποιοτικές μουσικές, χωρίς να θέλω να θίξω,
0: ναι, ναι,
1: να κάνω κακό δηλαδή στη λίρα κτλ. Ναι. Ίσα-ίσα είναι η μόνη αγάπη που υπάρχει.
0: Ναι. Ενώ, Αλέξανδρε, αγαπάς πολύ τη λίρα, ενώ είσαι ερωτευμένος με αυτό το κατασκεύασμα που, ναι, ναι. έχει ταυτιστεί, είναι ταυτωτικό στοιχείο της Κρήτης.
1: Μα πήρα το επίθετό της.
0: Δεν έχεις έρθει ποτέ στην Κρήτη.
1: Μέχρι... το 18. Μα μου λέγανε, οι μισοί λέγανε στην Αθήνα και στην Άξο όπου πήγαινα, πήγαινε στην Κρήτη, πήγαινε στην Κρήτη και άλλοι μισοί λέγανε, α, τον φάνε εκεί, όχι, όχι, όχι, ναι, μην πάει αυτό που παίζει. Ναι,
0: να σου πω, Αλέξανδρε, εγώ δεν είμαι εξοικειωμένος τώρα ούτε με αυτά που έχει στο πρόσωπό σου.
1: Ναι, και ζητάω.
0: Αλλά ούτε και στα νύχια που τα έχεις βάψει. Ναι, δεν είμαι εξοικειωμένος, είμαι της παλιάς σχολής. Ναι. Δέχομαι όμως τον άλλο με αυτό που του αρέσει. Πώς αντιμετωπίζουν αυτά.
1: Με αυτά τώρα, καταρχάς ζητάω συγγνώμη που άμα το ξέρω ότι θα μπορούσα θα καθυστερούσα. Γιατί δεν είχα σκοπό να ξανάρθω στην Κρήτη βασικά. Ήρθα κιόλας για μια δεύτερη λίρα που ο δασκαλάκης ο Αντώνης, θέλω να πω λίγο το όνομα του οργανωποιός, μου φτιάχνει μια δεύτερη.
0: Δασκαλάκης Αντώνης.
1: Που είναι στην πλατεία Τσαλένιου, φοβερός οργανωποιός. Τα έκανα γιατί δεν σκοπεύω πια στην Κρήτη και τελικά. Κατάλαβα εγώ τι είμαι. Δεν μπορώ δηλαδή να κάτσω. Δεν είμαι ο παραδοσιακός λιράτης. Δηλαδή οι κριτικοί αυτό παίζουν πολύ καλύτερα τα παραδοσιακά γιατί έχουν μεγαλώσει με αυτή τη μουσική. Ξέρουν το χρώμα, ξέρουν την νότα, ξέρουν όλα αυτά. Εγώ ξέρω τη δικιά μου μουσική, οπότε στηρίζω το δικό μου στο εξωτερικό πιο πολύ. Που πήρα και βραβεία και
0: τα πούμε,
1: και
0: συνεχίζεται. Τα πούμε. Γιατί με έχεις εντυπωσιάσει, σου λέω. Όταν λέω ότι είσαι ενδιαφέρον άνθρωπος, φτάνω στο σημείο να λέω ότι θα ήθελα να σε έχω γεννήσει. Τόσο πολύ. Το κατάλαβες. Με όλα αυτά τώρα τα αρνητικά που λέμε. Και πρόσεξε τώρα πώς σε προσεγγίζω. Βλέπω ότι νύχια βαμμένα έχει Εύνης, είσαι ο Μακαρίτης που πέθανε τώρα τελευταία, ο Γιώργος, ο
1: Μαζονάκης.
0: Είσαι ο Καρβέλας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και μπορείς εύκολα να πεις και ποιος είναι φίλε ο Καρβέλας, αν δεις όμως την ιστορία του Καρβέλα. Και τι έχει
1: μα φτιάξει. Για κάποιο λόγο.
0: Γιατί
1: υπάρχει λόγος. Εγώ ας πούμε έχω ζήσει πέρα από όλο αυτό. Σε μένα είναι όλα αληθινά.
0: Αληθινά.
1: Όλα αληθινά και αυτά που έχω ζήσει και τα λοιπά. Γιατί οι πιο πολλοί καλλιτέχνες, χωρίς να θέλω να πω, δεν έχουν ζήσει πραγματικές καταστάσεις. Δηλαδή, άμα πάμε στην ιστορία τότε, Κώστας Μουντάκης, Κορδαλός, αυτοί είχαν ζήσει πραγματικά πράγματα. Πόλεμο και αυτά που βγάζαν τις μουσικές τις βγάζαν από μέσα τις νιώθανε. Σήμερα λιγοστεύει πάρα πολύ αυτό, δεν ξέρουν οι πιο πολλοί γιατί το τραγουδάνε. Όταν νιώθεις την κάθε νότα, το κάθε τι. Έχεις ζήσει τη μοναξιά, έχεις φιλοσοφήσει, έχεις πέσει στα πατώματα, έχεις πέσει στα σκοτάδια τόσο βαθιά. Κάτι πρέπει να κάνεις για να σηκωθείς.
0: Μπράβο.
1: Εμένα με βοήθησε αυτό. Και λέω αυτό είμαι, ξέρω ότι δεν θα το δεχτούνε. Και κάποιους που πάω εγώ, καλλιτέχνες ή όπως εσάς, γιατί εγώ δεν το περίμενα καν ότι θα το αποδεχτείτε, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι παράδοση, είναι λογικό. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είμαι και θέλω στο εξωτερικό κιόλας να συνεχιστεί αυτό πιο πολύ. Τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό το μυστήριο, τι όργανο είναι αυτό. Γι' αυτό φτιάχνεται και μια σκοτεινή λίρα τώρα, μια μαύρη, που ταιριάζει με τις αστάκες.
0: Το με τρελάνεις. Λοιπόν, είμαστε στο 2018, Αλέξανδρε.
1: Θα γίνω φιλόσοφος.
0: Θα εκτελέσεις τότε το 2018. Το 2018, Αλέξανδρε, τη μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ. Άλλος θρύλος αυτός, ο Μότσαρτ.
1: Είχα και αυτό μάλιστα κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Εράκης. Που μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Έτσι, λοιπόν, και αυτό στο μέλλον μετά έχουμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ζήτησα από τον Αλέξανδρο να μου στείλει το έργο σου. Τον Αντρέα. Να μου στείλει το έργο σου και ο άνθρωπος μου το έστειλε προχθές εδώ. Μόνο που μου έστειλε του Αλέξανδρου του Παπαδάκη το έργο. Έγινε κάποιο μπέρδεμα. Κάπου είπε Αλέξανδρος και έκανανε λάθος σήμα. Λοιπόν, και μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σένα. Για τη συνεργασία. Ενώ μίλησα προχθές με το Φραγκάκη, κάτι του ζήτησα που είχε σχέση με μια. Με την πρώτη μου δουλειά, εγώ έχω βγάλει 24 δίσκους. Λοιπόν, τον πρώτο δίσκο τον έβγαλα με το Φραγκάκι. Έφυγα μια μέρα από το Βενιζέλιο και πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, έχω αυτή την ιδέα. Μέχρι τώρα δεν έχουν πει, τραγουδούνε μαντινάδες. Κανένας όμως δεν έκανε αφήγηση της Μαντινάδας. Να πει μια ιστορία που καταλήγει σε Μαντινάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλεις να το κάνουμε? Με κοίταξε. Και μάλιστα του λέω μπορούμε να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Να βάλουμε γνωστά ονόματα να τραγουδήσουν μια άλλη Μαντινάδα απάντηση στη Μαντινάδα της ιστορίας που θα λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός το σκέφτηκε.
2: Ναι.
0: Λέει θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω, μου λέει, αύριο τηλέφωνο. Μόλις έφυγα μετά από μια ώρα με πήρε. Μου λέει πότε μπορείς να ανέβουμε στην Αθήνα. Τότε δεν γράφαμε εδώ στην Κρήτη, ανεβαίναμε απάνω.
2: Ναι.
0: Ανεβήκαμε, μπήκαμε στούντιο και τελειώσαμε το πρώτο CD, το οποίο ήταν.
1: Ωραίο, ωραίο συνέστημα αυτό.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το μαδαρίτησα, αντάρτησα καρδιά μου.
2: Okay.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Μεγάλη λέξη.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, και το προχτές, χτες νομίζω.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210 66 66 66. 6666. Ιναλουμίν.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
15: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
16: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
0: Αλέξανδρος, τα νέα παιδιά που έχω, πάρα πολλά νέα παιδιά,
1: ναι, ναι,
0: ακροατές, ναι, της εκπομπής. Έχω παιδιά και γέρους,
1: ναι, ναι,
0: αυτό είναι εμένα το κοινό,
1: ναι.
0: Τι έχεις να πεις σε αυτά τα παιδιά όσον αφορά τα ναρκωτικά? Τι έχεις δει με τα μάτια σου σε σάλες, σε πίστες, σε μαγαζιά?
1: Ότι έχω δοκιμάσει.
0: Όχι, ότι έχεις δοκιμάσει.
1: Ναι.
0: Τι έχεις, τι έχουν δει τα μάτια,
1: ναι, ναι,
0: σου,
1: πολλά, πολλά,
0: όσον
1: πολλά
0: αφορά ναρκωμανείς πραγματικά,
1: πολλά,
0: που χτυπιόνται.
1: Πολλά. Δηλαδή και τα οικογενειακά τα ίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μεγάλωσα μέσα από αυτά όλα τα, ναι, πράγματα. Και τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Οι άνθρωποι αλλάζουν εντελώς. Είναι μια βλακεία και μισή. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι πρώτα είναι μαγιά. Δεν με πω, έχω πιει τόσα. Και αυτό είναι αναλόγως τον άνθρωπο μέχρι πόσο χρονών θα βάλει μυαλό και θα πει, όχι, έφτασα σημείο που δεν μπορώ πια να το κόψω. Και εκεί ξεκινάει.
0: Ναι, ναι,
1: μπορώ,
0: ναι,
1: να το κόψω. Το κόβω, αλλά, ναι, με θέλει πάλι. Γιατί, ναι, είναι αιμονή, ναι, ναι, συνέχεια σκέψη. Αυτό σημαίνει, ναι, εξάρτηση. Ναι. Και η εξάρτηση δεν είναι καθόλου ωραίο πράγμα. Καθόλου ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και θέλει πάρα πολύ δύναμη να σταθείς μετά. Μακριά από αυτά καταστρέφει το μυαλό, καταστρέφει τα πάντα, τη λάμψη, την άβρα, τα πάντα, ναι, ναι, τον ίδιο τον άνθρωπο. γεννιόμαστε καθαροί και αυτό το πράγμα το καταστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Το καταστρέφει εντελώς.
0: Ταυτίζονται όμως με τα ναρκωτικά πάρα πολλοί καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Ίσως γιατί αυτό να παρουσιάζονται κάθε βράδυ, Αλέξανδρε, σε μια πίστα και να γλεντίζουν κόσμο, ναι, ναι, ό,τι προβλήματα κι αν έχουν, τους βοηθάει στο να καταφεύγουν σε ουσίες.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Και εγώ το ίδιο λέω, έχω χασίσει, ξέρω, ναι, εγώ, ναι, έχω δοκιμάσει και πάνω στην πίστα και διάφορα, και σαφώς ήταν ωραίες στιγμές εκείνες τις στιγμές, γιατί νιώθεις σαφώς εκείνη τη στιγμή, ναι, μια, ναι, ελευθερία που λες όλα είναι δικά μου, οι γυναίκες, ναι, ναι, όλα, ναι, αυτά περνάμε τέλεια. Μετά,
0: μετά
1: ξεκίναγε η καρδιά, μπαμ, ξεκίναγαν, όχ, τι είναι αυτά, ξεκίναγαν διάφορα, αυτά έρχονται,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Και μετά θέλει δύναμη. Και να πω και την αλήθεια, τα τατουάζ και που έχω φύγει εντελώς από την κριτική μουσική και από την ισιώτικη και τα λοιπά, ήταν και αυτός ο λόγος. Γιατί η μουσική εμένα με πάει εκεί, στο αλκοόλ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ροκ μουσική, δεν μπορώ να ακούω ροκ πια μουσική.
0: Α, δεν μπορείς να...
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ να ακούω κριτικά, δεν μπορώ να ακούω ισιώτικα. Με πάει αμέσως σε γλέντι και πάμε.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: θέλει. Γι' αυτό παίζω πια άλλη μουσική, συγκεντρώνομαι φουλ στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό.
0: Ναι. Να συνεχίσω. Και συγγνώμη τώρα, κάνουμε μια.
1: Δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ανοίγουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε κάτι άλλο. Συνεργάζεσαι κάποια στιγμή με μια μεγάλη ακορντεονίστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τη ζωή, τη γανούρια.
0: Η τυρανούρια, μίλησε μου για αυτήν. Τι είναι?
1: Ναι, αυτή είναι ακορντεονίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Διεθνής, πάρα πάρα πολύ καλή. Και κάναμε ένα κομμάτι μαζί, το Sky Club, τότε στη δισκογραφική,
0: ναι,
1: της,
0: ναι, ναι,
1: Zoe Music. Το 19-20 κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό ήταν. Ναι, ναι.
0: Ένα κομμάτι κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά όμως από τη γανούρια, πόσο καλά λέω, τη γανούρια, έρχεται η επαφή σου και θέλω να μου πεις πώς αντιμετώπισε αυτός και πώς τον αντιμετώπισες εσύ. Έρχεται η επαφή σου με το Ross Daily. Για πες μου, γιατί εγώ το Ross Daily ήταν αιτία και μου γυρίσαν οι εφημερίδες που έστελνα σε καλλιτέχνες, πολλούς κριτικούς μου γυρίσανε πίσω, έβγαζα εφημερίδα δική μου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάποια στιγμή ο Ross Daily, μιλάμε πριν χρόνια, είπε ότι θα φύγει να πάει στην Αίγυπτο να συνεχίσει εκεί μουσικές σπουδές, να μάθει το λαό της Αιγύπτου και τα λοιπά. Εγώ θεώρησα καλό να γράψω ένα άρθρο, κύριο άρθρο στην εφημερίδα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και του έλεγα ένα ευχαριστώ για ό,τι έκανε. Γιατί γερνούσε εδώ με ένα γαϊδουράκι. Είπες προηγουμένως ότι ο πατέρας σου έκανε δώρο στην αδελφή σου,
1: ναι,
0: ένα γαϊδουράκι.
1: Πατριός, ναι, ναι, ναι.
0: Ο πατριός.
1: Και μάλιστα αυτός γαϊδαρός τρελός. Όλη την ώρα έτρεχε. Και όταν ήμασταν πάνω και είχε κατηφόρα το βουνό, εμείς πέφταμε έτσι. Και αυτό με δηλαδή.
0: Λοιπόν, γερνούσε με ένα γαϊδουράκι στην Κρήτη και μαγνητοσκόπησε παλιούς. Δηλαδή πριν βγω εγώ στην τηλεόραση που βγήκα το 90, ο Ross Daily από το 85 και τόσο, 83 και πιο μπροστά ακόμα, από το 80 γυρνάει στην Κρήτη από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία με το γάιδαρο.
1: Φοβερό, ναι.
0: Και μαζεύει, βρίσκει παλιούς. Είναι φοβερό,
1: ναι, ναι,
0: να σου λέει ο Ross Daily πως συνάντησε τον Πλακιανό.
1: Ναι, ναι,
0: ο Πλακιανός,
1: ναι,
0: ήταν ο Παπαδάκης από την Πλάκα, γι' αυτό και Πλακιανός, ναι, ναι, ο οποίος έπαιζε καταπληκτικά,
1: ναι.
0: Και μια μέρα ο Ross Daily του είπε παίξε μου λίγο, λέει περίμενε, και γύρισε την πλάτη και κοίταζε προς ένα δέντρο ο Πλακιανός και άρχισε να παίζει. Ο Ross Daily πίστεψε ότι δεν ήθελε να δει τα δάχτυλά του, ότι δεν ήθελε να του κλέψει δηλαδή κάτι. Και όταν
1: αυτό μου θυμίζει το δάσκαλό μου στην, ναι, Άξο.
0: Και όταν γύρισε και τον κοίταζε το Ross Daily, του είπε νόμισες ότι γύρισα την πλάτη μου, τη γύρισα για να μην απασχολείσαι, να μην με κοιτάζεις και να ακούς μόνο τη μουσική μου.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Γι' αυτό,
1: ναι,
0: λέει, γύρισε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Φοβερό.
0: Με το Ross Daily τι κάνεις? Πού τον γνωρίζεις πρώτη φορά, στο Χουντέτσι?
1: Τον είχα δει την πρώτη φορά στην Άξο.
0: Στην Άξο.
1: Έπαιζε κάπου στην Αγιασό,
0: ναι.
1: Σε ένα κάστρο εκεί. Και ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα πάει νομίζω με τη μάνα μου, ναι. Και τον είδα να είναι έξω από το κάστρο,
0: ναι.
1: Και είχα πάει και με ένα φίλο, δεν θυμάμαι. Κάποιος μου έλεγε πήγαινε μίλα του.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν τα αρχικά με τη λύρα. Εμένα η καρδιά χτυπάει έτσι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Λέω, θα πέσω κάτω, δεν μπορώ. Σε λιποθυμία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι πάθαινα. Και μετά έρχομαι στην Κρήτη το 20 και μου λέει κάποιος επαφή με τον Ροσδέλη. Δεν ξέρω, τον πήρα τηλέφωνο, ήθελα να τον συναντήσω. Πήρα σπίτι του. Μιλήσαμε αρκετά. Πολύ ευγενικός τότε, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Είπαμε αν μπορώ να κάνω διασκευή κάποια κομμάτια.
0: Και σου έδωσε το δικαίωμα.
1: Ναι. Και τα έκανα. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Όταν έπαιξα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ευχαριστώ τον Μύρωνα Μιχαηλίδη.
0: Θα φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Μετά τον... πριν πάμε... να φύγουμε από το Χουδέτς και να πετάξουμε για τη Νέα Υόρκη. Θέλω να μου πεις, Αλέξανδρε, η μητέρα σου, που φαντάζομαι ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο.
1: Όχι, κανένα.
0: Κανένα?
1: Όχι.
0: Πώς αντιμετώπιζε την κριτική ή την νησιώτικη μουσική η μητέρα σου?
1: Η μητέρα μου δεν είχα επαφή. Δεν είχα επικοινωνία. Δηλαδή, από τα 16 μου μετά έφυγα.
0: Ναι.
1: Να πούμε, η αλήθεια είναι. Δεν...
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν... γλεντζέδες φουλ, ήταν άτομα των λουλουδιών, δεν τους ενδιέφερε πάρα πολύ, δηλαδή, ναι, ήταν, ναι, ελευθερία, Ελλάδα,
0: ναι.
1: Θάλασσα, νησιώτικα, πιώματα, ναι, και. Δεν είχε καμία δουλειά με όλο αυτό. Όλο αυτό που έκανα το έκανα με ανθρώπους που με στηρίξανε είτε στην Κρήτη είτε στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Εγώ με τη θέλησή μου και η γιαγιά μου σαφώς που έφυγε δυστυχώς αυτό, αλλά από την οικογένεια τίποτα όχι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από το Χουδέτσι και πάμε Νέα Υόρκη, αν οι πληροφορίες μου είναι καλές. Mm-hmm. Πάμε στον Αλεξάνδερ τον Λίμπερμαν.
1: Ναι.
0: Καλά λέω το όνομα του.
1: Ναι.
0: Λίμπερμαν.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον άνθρωπο καταφέρνεις και βάνεις τη λύρα μας, το όργανο της Κρήτης.
1: Ακριβώς.
0: Το βάζεις σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές του κόσμου.
1: Ναι. Τη Τζούλια Σκούλ.
0: Ζούλια Σκούλ.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει σχολή μεγάλη.
1: Αυτός είναι προφέσορας της Τζούλια Σκούλ. Δηλαδή, ναι, συνθέτης,
0: ναι.
1: Προφέσορας και δόκτωρας του Τζούλια Σκούλ. Και με είδε, με είχε δει στο διαδίκτυο. Και είχαμε έτσι μια επαφή. Αυτός τρελάθηκε με τη λύρα. Λέει, τι ήχος είναι αυτό, δεν την ήξερε. Ναι. Λέει, φοβερό και τα λοιπά. Και εγώ του ζήτησα να κάνουμε κάποια συνεργασία. Γιατί πάντα πρέπει
0: να την βάλουμε. Μη μου ζητήσει εμένα συνεργασία.
1: Όχι, έχω κάτι στο μυαλό. Με όλους, ό,τι μπορώ. Και μετά μου λέει, εννοείται θα γράψω το The Festivities εν Μήνος. Δηλαδή τα γιορτές, τη μινοϊκή αυτό.
0: Μινοϊκή εποχή.
1: Ναι, και εμπνεύστηκε από το λαβύρινθο εδώ στην Γνωσό με τις νότες. Γιατί οι νότες σε αυτή τη σύνθεση ήταν πακ παντού. Δηλαδή λαβύρινθος. Και μου στείλε όλο αυτό, έφτιαξα βίντεο και πήκε έτσι στη Τζούλια Σκούλ.
0: Ναι. Μπράβο. Και ερχόμαστε επανακάμπτη στην Κρήτη. Ξέρεις τα πει επανακάμπτη.
1: Ξαναέρχομαι.
0: Ξαναέρχεσαι στην Κρήτη. Και τώρα πια έχει πάει το 2021 και γνωρίζεσαι με τον Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Για μίλησέ μου για τον Μιχαηλίδη.
1: Ο αρχιμουσικός που είναι και ο διευθυντής του.
0: Πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο εδώ στο Ιράκ.
1: Αυτός μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Μου στείλαν ότι ξαφνικά ακυρώθηκε κάτι, αλλά άμα θες να παίξει το πολιτιστικό συνεδριακό. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με αυτά, δεν ήξερα τι είναι.
0: Ναι.
1: Και πήγα στο διαδίκτυο και βλέπω όλο αυτό.
0: Και τρελάθηκες, ε.
1: Και. Λέω, εννοείται, και έγινε. Ναι. Και πάλι εκεί μεγάλη κόντρα.
0: Και ακούγεσαι τότε σε όλο τον κόσμο μέσω.
1: Εκεί έγινε χαμός με τις εφημερίδες, όλη την Ελλάδα, με τα κανάλια. Ναι. Πλησιάζει, δηλαδή έγινε.
0: Σε βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Το Μάιο όμως του 2021 ολοκληρώνεις τον τρίτο προσωπικό σου δίσκο. Ποιος ήταν, θυμάσαι? Ο Λούριαν.
1: Λούριαν. Ναι. Σωστά.
0: Μα είδες πόσο διαβασμένος
1: είναι. Ναι, πάρα πολύ. Πιο καλά από.
2: Λούριαν, ναι.
0: Περιέχει αυτός ο δίσκος σου, Αλέξανδρε, 12 κομμάτια και δικά σου αλλά και συνεργατών.
2: Εμπήγαν και εκεί όλα τα κομμάτια με τη ζωή τη Γανούρια, με το Λίμπερμαν.
0: Ναι.
2: Σφραγιαδάκηδες, πάντα θλιμμένοι. Ναι.
0: Α, πάντα θλιμμένοι.
2: Ναι, την έβαλα. Ναι.
0: Και ερχόμαστε τώρα πια στο καλοκαίρι του 21 και εμφανίζεσαι σε ένα φεστιβάλ που γίνεται στην Κρήτη, Αλέξανδρε, στην Ιεράπετρα.
2: Ναι.
0: Μίλησε μου για το φεστιβάλ αυτό.
2: Το φεστιβάλ, η κυρία Ελένη Βλάση.
0: Ναι,
2: το κάνει. Με μεγάλη επιτυχία εκεί.
0: Θυμάσαι το όνομά τη.
2: Ναι. Με είχε 4 χρόνια εκεί και βραβεύτηκα 2 φορές με τη χρυσή θέα των λουλουδιών. Όχι των λουλουδιών. Των φιδιών.
0: Των φιδιών.
2: Ιεράπετρα τώρα, όλοι. Ναι, ναι.

0: έναν συνθέτη και αρχιμουσικό, αν τον λέω καλά, το Μισελ το λέω καλά, ναι. Γκαράνς.
1: Ακριβώς, Γκαράνς, ναι.
0: Έτσι, Γκαράνς,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Που τον γνώρισα στο φεστιβάλ εκεί.
0: Στη Ιερά Πέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Μίλησε μου για τη συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Γράψαμε διάφορα κομμάτια. Αυτός είχε πάρα πολλές μουσικές έτοιμες, γαλλική μουσική,
0: ναι, ναι.
1: Ωραία μουσική, έτσι, rock, ναι, ναι, blues, ήταν κάπως, ναι, ναι, έτσι, και είχε τραθεί έτσι με τον ήχο της λύρας και τελοιπά, και μου ζήτησα να παίξω εκεί σε 25 κομμάτια περίπου, τα οποία κυκλοφορήσανε, ναι, σε δικό του δίσκο, ναι.
0: Και ερχόμαστε τον Απρίλιο του 22, παίρνεις μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι. Ποιο είναι αυτό? Έψαξα να βρω τίτλο, δεν μπορώ. Ποιο ήταν?
1: Ελλάδα εις ταλέντο.
0: Ελλάδα εις ταλέντο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό σε βοήθησε?
1: Έγινε μεγάλος αντίκτυπος, ναι, όταν αυτό, καλά ήταν. Εγώ δεν ήθελα πρώτα να πάω.
0: Ναι.
1: Και μετά όμως αυτοί...
0: Σε πιέσανε από εκεί.
1: Πάρα πολύ, ναι, ναι. Και τελικά εντάξει. Ωραία, ναι, ήταν, ωραία εμπειρία, ωραία εμπειρία.
0: Λοιπόν, και από το τηλεπαιχνίδι αυτό πλακώνει και ένα γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι,
1: ναι, ναι,
0: το VDR.
1: Ακριβώς.
0: Καλά,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: VDR.
1: Και δεν ξέρω από πού με ακούσανε, και ήρθανε στην Κρήτη, δείξαν όλη την Κρήτη στη Γερμανία, και εγώ τη λίρα, δηλαδή, έπαιζα.
0: Διαφήμιση για την Κρήτη.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε στο 22 ακόμα. Mm-hmm. Κυκλοφορεί μια μουσική ταινία μικρού μήκους με τον Dark Lira.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο Dark Lira. Ο Dark Lira είναι το alter ego.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το...
0: Ναι, ο άλλος ο εαυτός.
1: Ακριβώς. Ο άλλος, ναι, ναι, μου εαυτός. Η σκοτεινή πλευρά. Ναι.
0: Και κερδίζεις βραβείο με αυτό.
1: Ναι.
0: Με αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα διεξέρχομαι έτσι γρήγορα για να φτάξω στα μεγάλα βραβεία.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 20.
1: Για να προλάβω. 5 λεπτά ακόμα.
0: Όχι, έχουμε
1: αρκετά.
0: Να σου πω, Αλέξανδρε, όταν είσαι 29 χρονών, δύο πανεπιστήμια. Το Kafka's University, mm, και το Τζάπερζον, πώς διάλογο το λένε αυτό, τουρκικά,
1: ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: τουρκικά πανεπιστήμια,
1: ναι, ναι,
0: το Τράπεζον,
1: ναι,
0: σε καλούν να κάνεις σεμινάρια κριτικής λύρας.
1: Ακριβώς, τη τετράχορδη κριτική λύρα, ναι, θέλουν να μάθουν τι είναι, και ανάλυσα όλη τη λύρα, σεμινάρια εκεί στα πανεπιστήμια, ναι, που πήρα και μια αναγνώριση. Αυτό, ναι.
0: Μπροστά σε φοιτητές εκεί.
1: Ήτανε μέσω διαδίκτυο.
0: Α, διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ερχόμαστε τον Αύγουστο του 22 και βραβεύεσαι τώρα πια για την Μυθοδία, που είναι ενός ανθρώπου που ξέρει όλος ο κόσμος, mm-hmm, έτσι,
1: ναι,
0: του Βαγγέλη του Παπαθανασίου, mm, που ξέρει το, είναι φίλος του Λουδοβίκου εδώ των Ανογίων.
1: Μάλιστα.
0: Τον ξέρεις τον Λουδοβίκο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε βρεθεί καμιά φορά?
1: Όχι, όχι, όχι, αλλά έχω ακούσει διάφορα, ναι, μουσικές, δηλαδή,
0: ναι, ναι, διάφορα. Θες να συνεργαστείτε καμιά φορά?
1: Ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, μίλησε μου για λίγο για τον Παπαθανασίου. Κολοσσός.
1: Με εκείνον δεν είχα καμία, ναι, επικοινωνία. Η κυρία Βλάση από το, ναι, φεστιβάλ, ναι, από αυτήν πήρα την αποστολή.
0: Α, τόσες πόρτες σου άνοιξε η Βλάση, ε?
1: Ναι, ναι, πήρα την αποστολή. Παίξε τη Μυθοδία, σε παρακαλώ. Είχα μόνο 5, ναι, μέρες, ναι, να, ναι, την παίξω. Ναι, ναι. Και λέω, μα χρειάζομαι νότες, χρειάζομαι λύρα. Είναι, δηλαδή, το ξεχνάνε κάποιες, ναι, φορές, ναι, ναι, ότι είναι, ναι, λύρα. Και η λύρα είναι.
0: Μη μου φεύγεις από το μικρόφωνο.
1: Η λύρα είναι από τα πιο δύσκολα όργανα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν πατάς. Δηλαδή, το βιολί, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο. Και η,
0: ναι,
1: λύρα. Γιατί πατάμε τις χορδές. Ενώ στη λύρα, ειδικά.
0: Είναι το νύχι.
1: Με το νύχι, και είναι πολύ πιο φαρδί το μπράτσο κτλ. Καμία σχέση.
0: Να σου πω, Αλέξανδρε, ναι, παίζεις και ποντιακή λύρα?
1: Όχι.
0: Δεν προσπάθησες ποτέ να μάθεις?
1: Δεν μ' αγγίζει. Αλλά παίζω κάποια ποντιακά στην κριτική λύρα που μ' αγγίζουν.
0: Βιολί, παίζεις βιολί?
1: Ό,τι πιάσω, παίζω, ναι. Έπαιζα παλιά, αλλά όχι. Όχι,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Μόνο λύρα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, βραβεύεσαι λοιπόν και για την ερμηνεία στη Μυθοδία. Και πάμε τώρα στη συνεργασία σου με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο

0: μαέστρο της Latin μουσικής, τον Τόνι τον Βελάρντι. Τι ήταν αυτός?
1: Αυτός είναι από την Ιταλία, δεν κάνω λάθος, ναι, Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και τον γνώρισα μέσω τον Αλέξη Κώστα, ο οποίος είναι και αυτός δημοσιογράφος στην ΕΡΤ κάπου,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: παίζει και απίστευτη κλασική μουσική, Παγκανίνι με ξυλόφωνο και τελικά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός μου λέει, έλα να φτιάξουμε ένα κομμάτι με το μαέστρο. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν ασχολούμαι με τη Λάτιν, ούτε μ' αγγίζει πάρα πολύ η μουσική έτσι όπως χορεύουν. Αλλά λέω, εφόσον θα βοηθήσει τη λύρα να βγει, εννοείται, δεν χάνουμε τίποτα. Και πήγα, ήμουνα στην Κρήτη τότε, πήγα στην Αθήνα στο στούντιό τους, ηχογραφήσαμε ένα κομμάτι και
0: θα σου λέω τώρα, είδες, σε πήρα μονότερμα και μιλάμε συνέχεια.
1: Ναι, ναι, φοβερό, γιατί υπάρχει νομίζω επικοινωνία κιόλας. Ναι, ναι, καλό.
0: Όχι, δεν βάζουμε μουσική όμως.
1: Δεν πήρα.

0: θέλω κάποια στιγμή και εγώ να τις βγάλω όλες.
1: Άρα δεν είναι τυχαίο ότι αγαπηθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ρε Αλέξανδρε.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί βλέπω και εγώ τις συνεντεύξεις, ναι, τις, ναι, παλιές, ειδικά τώρα που, ναι, ανεβαίνουν διάφορες και με το Γαργανουράκι που αυτό.
1: Ναι.
0: Φαίνεται στο πρόσωπο και μάλιστα οι τότε καλλιτέχνες εποχής Σκευά και όλοι αυτοί ήταν κάτι άλλο
1: κάτι
0: από
1: άλλο.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελείως κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
11: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
12: Θα μου πληγώσει την καρδιά και μου την έμαρα.
11: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
13: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
11: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
14: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
11: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Τι κι αν συμβεί.
16: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ποιο ήταν αυτό, τι κομμάτι?
1: Το intro complex.
0: Intro complex. Λοιπόν, άκουσε τώρα, α, διαβάσω κάποια μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό απόγευμα από την Αθήνα, μου λέει ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, και καλή εκπομπή με τον καλεσμένο σου. Ο Νεκτάριος ο Μπούχλης από τα Χανιά. Γεια σου Γιώργο, άρχοντα της Κρήτης, μου λέει ο Νεκτάριος ο Μπούχλης. Ζει στο Ασκήφου πάνω στα βουνά. Είναι μεγαλοκουραδάρης. Do you know μεγαλοκουραδάρης?
1: I try.
0: Είναι, έχει πολλά πρόβατα.
1: Κατάλαβα.
0: Και κατσίκια,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και παντρεύει και το γιο του. Φίλε, θα έρθω στο γάμο. Λοιπόν, η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη, καλό απόγευμα Γιώργο σε σένα και στο συνεργάτη σου. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριο. Άκου τώρα ένα μήνυμα που έρχεται από την Αμερική. Μαρία Σκαντάλος. Θερμότατα συγχαρητήρια για αυτό το τόσο πονεμένο και ευαίσθητο θέμα που μιλήσαμε για τα ναρκωτικά,
1: ναι, ναι,
0: που διαλύει οικογένειες. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Τέλεια, ωραία.
0: Λοιπόν, με η Μαρία η Μαυράκη υπέροχη, εννοεί και οι δύο και τα λοιπά. Λοιπόν, του Κοκκινού, πού είναι
1: ο Αντώνιος, και με αυτόν έχω συνεργαστεί.
0: Ποιο?
1: Το κουκλίνο. Τον
0: αλήθεια λες? Τα τρελαθώ.
1: Με έχει βοηθήσει και εκείνο σε κάτι βίντεο. Αυτός είχε φτιάξει τα βίντεο με την πεντάχορδη λύρα. Το Second Waltz.
0: Ακούτε ρε παιδιά. Δεν το ξέρω, τον έφερνε εδώ τον Αντώνη. Πού το στέλνει? Τρέπει και το γιο του. Φίλε, θα έρθω στον γάμο. Κάνω στο Κρέτα τηλεμαραθώνιο.

0: Δεν μου βγάζει. Α, Αντώνης Κουκρινός. Μπράβο, τώρα μου το έβγαλε. Καλησπέρα Γιώργη, σε σένα και στον καλεσμένο σου. Πρόσεξε τώρα αυτό που λέει. Δεν έχω διαβάσει να δω τι λέει ακόμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό που το λέει ο Αντώνης. Ο Αλέξανδρος είναι ένα ευαίσθητο παιδί με μουσικές ανησυχίες που δεν μπαίνουν σε καλούπια, και όποιος τον κάνει παρέα μπορεί να καταλάβει τι θέλω να πω. Δείτε περισσότερα λέει. Έχει δεχτεί πόλεμο και χλεβασμό από πολύ κόσμο που δεν θα έπρεπε. Άλλο να μην καταλαβαίνεις τη μουσική του Αλέξανδρου και άλλο να εκφέρεις γνώμη χλεβάζοντας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Χρειάστηκε τη βοήθεια μου κάποια στιγμή και του πρόσφερα τις υπηρεσίες μου να του φτιάξω κάποια βιντεοκλίπ με την κάμερά μου, να τα ανεβάσει στο διαδίκτυο. Είναι ένα παιδί με αγνή ψυχή και έχει το σεβασμό μου.
1: Τιμή μου, ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι είναι.
1: Πάντα ο Κουκλίνος πάντα ήταν, ναι, δίπλα μου. Πάντα. Πάντα. Είχαμε και με αυτόν πάντα μια επικοινωνία, πάντα μιλάγαμε. Περνάγαμε πολύ ωραία όταν, μπράβο, φτιάχναμε τα βίντεο.
0: Έχει το λόγο μου, αν ήξερα αυτή τη σχέση, δεν την ήξερα. Πρώτη φορά, ναι, το μαθαίνω. Ναι. Θα τον παρακαλούσα τον Αντώνη να ήταν, ναι, εδώ.
1: Την επόμενη να το κάνω.
0: Την άλλη φορά, ναι, που θα έρθει, θέλω να είναι ο Αντώνης.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γιατί είναι αγνός άνθρωπος,
1: ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ό,τι,
1: ναι,
0: πει δεν έχει, δεν πατάει σε πίσω σκέψεις,
1: ναι.
0: Θα πω αυτό για τον Αλέξανδρο γιατί θα γεμίσω την τσέπη μου,
1: ναι, ή, ναι, ναι,
0: ξέχασε τα αυτά. Και ο Μπάνιος, ο Μπάνιος είναι τώρα από τη Στουγκάρδη,
1: okay.
0: Μα τι, στη Φλωρεντία. Και αυτό στο Facebook. Ρε Μάνο, δεν μου βγάζει τίποτα. Ξέρεις εσύ να το βρεις.
1: Μάλλον ανανέωση. Δεν ξέρω.
0: Ναι, κάνε ανανέωση.
1: Όταν σημαίνουν αυτά, εσπαστικό.
0: Δεν μου βγάζει.
1: Δε, τώρα που κάτι πάτησα, δεν κοιτάζω. Α.
0: Αυτό τι είναι.
1: Να. Νομίζω να το βρήκα.
0: Μήπως έχεις ροδινό?
1: Ναι, είναι στο στικάκι.
0: Ροδινό, βάλε μας ροδινό.
1: Ροδινό στούντιο γράφει. Αυτό είχε πάρει και την πρώτη θέση στα ραδιόφωνα, στο κριτικό, για 2 εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, μπράβο.

Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο. Συγγνώμη που απέχω. Βρισκόμαστε εδώ και 3 μέρες στη Φλωρεντία για μια μικρή άδεια στην Τοσκάνη και δεν μπορώ δυστυχώς να σε ακολουθήσω εδώ. Μπήκα απλά για να σου πω ότι καλή η Τοσκάνη, αλλά σαν το ιερό του Βιτόρου δεν υπάρχει. Ρε, θα με τρελάνεις. Τα ειλικρινά φιλιά μας σε σένα, την παρέα σου, αλλά και σε όλο το γνωστό και άγνωστο ακροατήριό σου, Γιάννης Μπάνιος και Ελένη. Φίλησέ μου την Γιασμή, την ξέρω. Να είσαι πάντα καλά. Γυρίζουν όλο τον κόσμο, εργάζεται στη Γερμανία.

0: Καλησπέρα κύριε Βιτόρο, μήνυμα από την Αθήνα, από την Αρετή την Αιωνάκη. Αυτή έχει γράψει τη Μαντινάδα χίλια ταξίδια, όσα ταξίδια με το νου.
1: Έλα,
0: ναι, κι αν έχω καμωμένα, αρχή και τέλος έχουνε αγάπη μου εσένα.
1: Το είναι και σε τραγούδι.
0: Ναι, ο Παπαδάκης το λέει. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Βιτόρο. Σε εσάς, το συνεργάτη σας και τον καλεσμένο σας, που εντυπωσιάζει με τα πολλά ταλέντα του και την αγάπη του στη λύρα. Καλή εκπομπή και απόψε, Αρετή Νεωνάκη. Και μου στέλνει δύο μαντινάδες. Κουβέδιαζε τα μοναχού, το γέροντα σεβάσου, και το ορφανό τα αγκάλιασε, το Θεό να ζεις κοντά σου. Και καλό μεσημέρι σε εσάς και τη σύζυγό σας, και πάλι ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που με τιμούν και τα λοιπά. Τα καλά σας λόγια. Ψάχνω να δω τι άλλα μηνύματα έχω πριν πάω στη Μαντινάδα, Αλέξανδρε,
1: ναι,
0: που θέλω να βάλω να πατήσουν απάνω. Το Viber ψάχνω τώρα, που η άλλο είναι. Να το βρήκα. Α, τι ημέρα, παιδί μου. Α, έχω ένα μήνυμα. Α, όχι. Είναι ένα... Πού σηκώθηκες να πας? Μου στέλνει ανέκδοτο ένας από τα Χανιά, ο Γιώργος ο Καστρινός. Πού σηκώθηκες να πας νυχτιάτικα, λέει η γυναίκα στον άντρα. Πού σηκώθηκες να πας? Πάω, της λέει, στην κουζίνα να δω αν άφησα το φως ανοιχτό. Κράτα μου και μένα, λέει. Τους πάει να φάει, κράτα μου και μένα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να γράψετε τη Μαντινάδα πάνω στην οποία θέλω να πατήσετε για να έρθει η Μαντινάδα σας τη Δευτέρα. Είναι πολύ δύσκολη η Μαντινάδα, είναι περίεργη, την έχει βγάλει ο Νίκος ο Ταβερναράκης. Λοιπόν, ζωή δεν είναι να μιλείς. Ζωή δεν είναι να μιλείς. Και να μη σε γρικούνε. Ζωή δεν είναι να μιλείς και να μη σε γρικούνε. Ζωή είναι να γρικάς εσύ αυτούς που σου μιλούνε. Ωραία.
1: Ναι.
0: Βγάζεις μαντινάδες.
1: Τώρα ταιριάζει μια εδώ,
0: ναι,
1: που την είχα βγάλει μαζί με το Πατριό τότε.
0: Ναι.
1: Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να πιάνεις το μπουκάλι και το κατά μεσήμερο να είσαι σε μαύρο χάλι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Είπες ότι αυτό... Το αλκοόλ.
1: Τέλος. Ποτέ, ναι, δεν είναι τέλος, είναι ένας καθημερινός.
0: Ναι.
1: Πόλεμος.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: δεν είσαι, είναι, παντρεμένος.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Πότε θα παντρευτείς?
1: Τα αφήνω στην.
0: Στο γάμο σου θέλω να με καλέσει. Εντάξει.
1: Εσείς θα το παρουσιάσετε. Φοβερό.
0: Λοιπόν, σαν να σε ξέρω χρόνια.
1: Μεγάλη μου τιμή, πραγματικά, αυτό που έγινε σήμερα.
0: Αγαπώ την νεολαία, αγαπώ τους ανθρώπους που ανοίγουν δρόμους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να τους κρίνω και λυπάμαι γι' αυτό. Δηλαδή, μακάρι να ήμουν ο Λιάβας που κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση. Mm. Το ξέρεις, το Λιάβα.
1: Λιάβα.
0: Λιάβας. Mm. Είναι ένας έθνομουσικολόγος.
1: Α.
0: Κάνει την καλύτερη εκπομπή στην Ελλάδα.
1: Έλα.
0: Για μένα, είναι του Λιάβα. Αυτός είναι του Πανεπιστημίου, έχει γνώσεις, διδάσκει.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω γνώσεις γύρω από αυτά. Προσπαθώ όμως.
1: Ναι, αλλά έχετε ζήσει μέσα από την παράδοση.
0: Ναι.
1: Και...
0: ήρθα σε επαφή με την παράδοση,
1: ναι,
0: από μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και σε εποχές δύσκολες. Ναι. Δεν είχαμε εμείς τα μέσα αυτά,
1: ναι,
0: που έχει,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Πατάει ένα παιδί και το βγάίνει τον Αλέξανδρο από την άξο, ναι, το άψε σβήσε.
1: Και θέλω να πω κιόλας, εγώ, ναι, έσβησα το Facebook και το Instagram. Τα έσβησα λόγω, επειδή δεν άντεχα άλλο την τοξικότητα με τα πολιτικά, με, ναι, όλα αυτά που, ναι, επηρεάζουν τον κόσμο χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι απόλυτο κοντρόλ.
0: Ναι, ναι.
1: Και όσο μπαίνουμε πιο μέσα, τόσο πιο δύσκολο, ναι, και ξεχνάμε ποια είναι η κανονική ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε τα έσβησα, ήθελε και αυτό μια δύναμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ήσουν κάθε μέρα στο Facebook και, ναι, η, ναι, τοπαμίνη, ναι, που δίνει το σχόλιο και όλα αυτά. Ναι. και κράτησα πια μόνο το YouTube, οπότε Αλέξανδρος Λύρας στα αγγλικά στο YouTube και στις πλατφόρμες που είναι η δισκογραφική που έχω.
0: Εκτιμάς δηλαδή ότι υπάρχει τοξικότητα στον κόσμο?
1: Πάρα πολύ δυστυχώς. Δηλαδή είτε με τα πολιτικά που θέλουν να προωθούν όλα τα site για να πάρουν για likes και όλα γίνονται για τα likes και τα σχόλια, ο κόσμος μεταξύ τους πολύ τοξικό, πολύ τσακωμή.
0: Τι θα κάνεις τώρα, ήρθες στην Κρήτη, θα πας, είπες Γερά Πέτρα, τι θα κάνεις?
1: Πήρα στο δασκαλάκι για τη Λύρα. Τώρα θα βρεθώ με κάτι φίλους, μπορεί να πάμε για ένα καφέ, δεν ξέρω. Και αύριο θα φύγω πάλι.
0: Αύριο το βράδυ θα φύγεις?
1: Ναι, για Αθήνα.
0: Θέλω να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα θα σε παρακολουθώ με πιο μεγάλο, έτσι, και σεβασμό και περισσότερο ενδιαφέρον σε ό,τι και αν κάνεις.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θέλω να είσαι ευτυχισμένος, να βρεις την καταξίωση αυτή που ζητάς, και πες μου πώς βιοπορίζεσαι, πώς συντηρείσαι δηλαδή.
1: Με τη μουσική.
0: Τη μουσική.
1: Παίζω και στα μαγαζιά, από τους δίσκους, από διάφορα, και από τα βραβεία και διάφορα δηλαδή.
0: Είσαι ευχαριστημένος?
1: Εγώ είμαι ένας τύπος που ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Ποτέ. Δηλαδή και δίσκο να βγάλω δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος. Αλλά έχω εμάθει στον εαυτό μου ότι αυτό είναι τώρα, αποδέξου το και προχώρα στο επόμενο. Γιατί αν δεν το αποδεχτείς και όλη την ώρα λες θα μπορούσα καλύτερα, δεν τελειώσει ποτέ. Οπότε θέλει και μια ψύχρα απέναντι στα πράγματα, μπαμ, για να προχωρήσεις σε αυτό.
0: Ό,τι και αν κάνεις, να είσαι ευτυχισμένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Επίσης πάντως τιμή μου που αυτό ήταν φοβερή εκπομπή. Και το Μάνο το ξέρω.
0: Το Μάνο. Έχεις φάει σπίτι του.
1: Ναι.
0: Θέλω όμως να φας και στο δικό μου, το προκατασκευασμένο που στάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα έχω αγωνία και θα φύγω βολίδα να πάω πάνω να δω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πιάσω το. Έχω φέρει 10 εργολάβους. Δεν μπορώ να πιάσω την. Και πάω στη μεταφυσική. Λέω να δεις ότι αυτός που μου πούλησε το οικόπεδο μου το έδωσε
1: μεταφυσική.
0: Μου το έδωσε με βαριγκόμια.
1: Εκεί υπάρχει κβαντική μεταφυσική.
0: Μην με μπερδεύεις, είναι... γιατί πάει στην Καριστιανού είναι... και δεν θέλω
1: καθόλου. Κβαντική μεταφυσική έχει να κάνει με τα άτομα, έτσι, με τα πρωτόνια και τελοιπά.
0: Μάνο, τι ώρα έχω. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό ταξίδι στην Ιερά Πέτρα. Γιάννη, χάρηκα. Να είσαι πάντα καλά. Αύριο 5 η ώρα το πρωί έχει την εκπομπή.
1: Ωραία. Ναι.
0: Α, τη Δευτέρα.
1: Θα μπορώ να τη βάλω και εγώ στο YouTube.
0: Στο YouTube θα τη βάλω. Αλλά μπορείς. Μετά από 10 λεπτά ο Μάνος την έχει ανεβάσει.
1: Κατάλαβα.
0: Στο YouTube και μπορείς να τη δεις.
1: Ωραία.
0: Την ακούς να πηγαίνεις πέρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Έτσι. Και να ξέρεις ότι το Radio Me είναι πολύ φιλόξενο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ό,τι ώρα θέλεις, να έρχεσαι από εδώ να τα λέμε.
1: Την επόμενη θα φέρουμε όλους.
0: Και να ξέρεις ότι αγαπώ την Άξο ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Έχω ένα ξάδερφο, τον Δημήτριο το Σωμαράκη, που πήρε μια κοπελιά από την Άξο. Και μαζί έχουν κάνει εδώ μια υπέροχη οικογένεια. Και η κόρη τόπου να είναι ορκίζεται γιατρός.
1: Έλα.
0: Μπράβο,
1: το καλό.
0: Λοιπόν, από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, αλλά και τον υψηλό καλεσμένο μας και τον σύντροφό του που είναι έξω, τον Γιάννη τον Κουτάντο.
1: Όχι σύντροφος. Φίλος, τα παμένα νύχια δεν λένε τίποτα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Φιάρτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
15: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
14: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
15: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
16: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
17: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
18: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
17: 6666-666.
18: Σίτες.
17: Ρολά.
18: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
17: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
18: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
17: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
19: Είναι αλουμίν.
20: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
21: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα. Είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809.
9: Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
12: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
11: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Και στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούσαμε το Μανώλη Αλεξάκη στο τραγούδι «Φύλαξε ρά τα όνειρα» από το δίσκο «Σε αυτό το δύσκολο καιρό». Σύνδεση
1: το
0: και στίχη Νικόλας Ελεφαντινός.
1: Το πόνο κομμαδιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Κλειδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
8: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με φωνά.
8: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Κρήτη FM

3FM. Η φωνή της Κρήτης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.